ήταν η ορχιστρική φαντασία υπό τον τίτλο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», έργο 18, του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Svendsen. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γιόν Στουργκόρς. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τρία ρομαντικά βάλς για δύο πιάνα του Ιμμανιέλ Σαμπρίε, 1841-1894. Ερμηνεύουν οι αδελφοί Μορένο Χισταΐν.

Ακούσαμε τα τρία ρομαντικά βάλς για δύο πιάνα του Ιμμανουέλ Σαμπρίε 1841-1894. Ερμήνευσαν οι αδελφοί Μορένο Χισταΐν. Ακολουθεί η Παβάνα, έργο 50 του Γκαμπριέλ Φορέ, σε μεταγραφή των αδελφών Μορένο Χισταΐν για δύο πιάνα. Ερμηνεύουν και πάλι οι ίδιοι.

Ακούσαμε την Παβάνα, έργο 50 του Γκαμπριέλ Φορέ, σε μεταγραφή των αδελφών Μορένο Χισταΐν για δύο πιάνα. Ερμήνευσαν οι ίδιοι. Ακολουθεί το πρελούδιο στο απομεσημέρωνος Φαύνου του Κλοντ Ντεμπισί και πάλι σε μεταγραφή των αδελφών Μορένο Χισταΐν για δύο πιάνα. Ερμηνεύουν η Άννα Γκιχάρο και ο Χουάν Φερνάντο Μορένο Χισταΐν.

ήταν το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy σε μεταγραφή των αδελφών Μορένο Χισταΐν για δύο πιάνα. Ερμήνευσαν η Άννα Γκιχάρο και ο Χουάν Φερνάντο Μορένο Χισταΐν. Επόμενη επιλογή του BBC, η Ισπανική Ραψοδία του Μωρίς Ραβέλ στην εκδοχή του συνθέτη για δύο πιάνα. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Prelude à la nuit, Μαλαγένια, Αβανέρα, Φέρια. Ερμηνεύουν οι αδελφοί Μορένο Χισταΐν.

Ακούσαμε την Ισπανική Ραψοδία του Μόρις Ραβέλ στην εκδοχή του ίδιου του συνθέτη για δύο πιάνα. Ερμήνευσαν οι αδελφοί Μορένο Χισταΐν. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο Λινταράχα για δύο πιάνα του Κλοντ Ντεμπίσι. Ερμηνεύουν η Άννα Γκιχάρο και ο Χουάν Φερνάντο Μορένο Χισταΐν.

ακολουθεί εις άριθμους κήπους. Το πρώτο μέρος φέρει τον τίτλο «Στη Γενεραλίφε». Το δεύτερο μέρος φέρει τον τίτλο «Ντάντσα Λεχάνα», «Μακρινός χορός». Εδώ ο Φάγια εικονογραφεί έναν ακαθόριστο μακρινό κήπο από τον οποίο ακούγεται ένας εξωτικός χορός. Το τρίτο και τελευταίο μέρος φέρει τον τίτλο «Στους κήπους των βουνών της Κόρδοβα». Την πιανίστα Άννα Γκιχάρο συνοδεύει το πιανιστικό ντουό Μορένο Χισταΐν.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Νύκτες στους κήπους της Ισπανίας» για πιάνο και ορχήστρα του Μανουέλ Ντε Φάγια, σε μεταγραφή για πιάνο καθώς και πιάνο με τέσσερα χέρια. Την Άννα Γκιχάρο συνόδευσε το ντουο Μορένο Χίσταϊν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 19 Νοεμβρίου 2025, ακολουθεί εκτός προγράμματος το Σελινόφος από τη Suite Bergamasque του Claude Debussy σε μεταγραφή για πιάνο με έξι χέρια. Η Άννα Γκιχάρο και το ντουο Μορένο Χίσταϊν έχουν και πάλι τον λόγο.

Ήταν το Σελινόφος από τη suite Bergamasque του Claude Debussy σε μεταγραφή για πιάνο με 6 χέρια. Ερμηνεύσαν η Άννα Γκιχάρο και το ντουο Μορένο Χισταϊν. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία για ορχήστρα υπό τον τίτλο «In a Summer Garden» του Άγγλου συνθέτη Frederick Delius, 1862-1930.

ήταν η φαντασία για ορχήστρα υπό τον τίτλο «In a Summer Garden» του Άγγλου συνθέτη Frederick Delius, 1862-1934. Τη συμφωνική του BBC διεύθυνε ο Andrew Davis. Επόμενη επιλογή του BBC, η Πασακάλια 5 για εκκλησιαστικό όργανο του Ισπανού συνθέτη και οργανίστα Juan Bautista Cavanillas, 1644-1712, σε μεταγραφή για έγχορδα. Παίζει το σύνολο Ακέντους.

ήταν η Πασακάλια 5 για εκκλησιαστικό όργανο του Ισπανού συνθέτη και οργανίστα Χουάν Μπαουτίστα Καβανίλιας 1644-1712 σε μεταγραφή για έγχορδα. Έπαιξε το σύνολο Ακέντους. Επόμενη επιλογή του BBC η Συμφωνία αριθμός 4, έργο 98 του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro non troppo σε μη ελάσσονα, Andante moderato σε μη ελάσσονα και μη μίζωνα, Allegro giocoso σε ντο μίζωνα και φινάλε με ενδείξεις Allegro energico e passionato più Allegro σε μη ελάσσονα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Ρόσεν Μιλάνοφ.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία, έργο 98 του Johannes Brahms. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διήθινε ο Ρόσεν Μιλάνοφ. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «La Vision de la Reine» για γυναικεία χοροδία, βιολοντσέλο, άρπα και πιάνο, της Γαλλίδας συνθέτριας, Ιρλανδικής καταγωγής, Ογκίστα Όλμες, 1847-1903. Ερμηνεύουν η βιολοντσελίστα Μόρουενα Ντελμάρ, η αρπίστα Άλισον Μάρτιν και η πιανίστα Άναμπελ Τουίτ με τη χοροδία γυναικών του συνόλου BBC Singers υπό τον Χίλαρη Κάμπελ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «La Vision de la Reine» για γυναικεία χοροδία, βιολοντσέλο, άρπα και πιάνο της Γαλλίδας συνθέτριας Ιρλανδικής καταγωγής Ογκίστα Όλμες 1847-1903. Ερμήνευσαν η βιολοντσελίστα Μόρουενα Ντελ Μαρ, η αρπίστα Άλισον Μάρτιν και η πιανίστα Άναμπελ Τουίτ με τη χοροδία γυναικών του συνόλου BBC Singers υπό τον Χίλαρη Κάμπελ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα αριθμός 3 σε ντο ελάσσονα, παιγμένη εδώ από φλάουτο με ράμφος, δύο βιολιά, βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο, του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αλεσάντρο Σκάρλατι, 1660-1725. Παίζουν μέλη του συνόλου Il Giardino Armonico.

ήταν η σονάτα αριθμός 3 σε ντο ελάσσονα, παιγμένη από φλάουτο με ράμφος, δύο βιολιά, βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο, του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αλεσάντρο Σκαρλάτι, 1660-1725. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Il Giardino Armonico. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ρωσίνη. Την ορχήστρα «Καπέλα Κολονιένσης» διευθύνει ο Γκαμπριέλε Φέρ.

Ήταν η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ρωσίνι. Την ορχήστρα «Καπέλα Κολονιένσης» διεύθυνε ο Γκαμπριέλε Φέρο. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Couplet de Folie» ή «Le Folie de Espagne» για βιόλα da gamba basso και basso continuo, του Γάλλο δεξιοτέχνη της βιόλα da gamba και συνθέτη της εποχής μπαρόκ Μαρέν Μαρέ, 1656-1728, σε μεταγραφή για φλάουτο. Ερμηνεύει η Λίζ Ντάουστ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Couplet de Folie» ή «Le Folie de Espagne» για Viola da Gamba, basso και basso continuo του Γάλλου δεξιοτέχνη της Viola da Gamba και συνθέτη της εποχής Baroque Barre 1656-1728 σε μεταγραφή για φλάουτ. Ερμηνεύσε η Liz Doust. Επόμενη επιλογή του BBC, η Μαζούρκα σε Sol Mizona, έργο 26, του Πολωνού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Αλεξάνδρ Ζαρζίτσκι, 1834-1895. Τη βιολονίστα Μόνικα Γιάρετσκα συνοδεύει η πιανίστα Κριστίνα Μακόφσκα,

Ακούσαμε τη μαζούρκα σε Σουλ Μιζόλα, έργο 26, του Πολωνού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Αλεξάντερ Ζαρζίτσκι, 1834-1895. Τη βιολονίστα Μόνικα Γιάρετσκα συνόδευσε η πιανίστα Κριστίνα Μακόφσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια του Παπαγκένου «Εγώ είμαι ο κυνηγός πουλιών», από την πρώτη πράξη του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βαρύτονο Russell Brown συνοδεύει η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Richard Bradshaw.

Ακούσαμε την άρια του Παπαγκένου «Εγώ είμαι ο κυνηγός πουλιών» από την πρώτη πράξη του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βαρύτονο Russell Brown συνόδευσε η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Richard Bradshaw. Επόμενη επιλογή του BBC, η Bersouz σε ρέιφεση μίζωνα για πιάνο, έργο 57, του Frédéric Chopin. Ερμηνεύει η Αναστασία Βαρότναγια.

Από την πιανίστα Αναστασία Βαρότνεγια ακούσαμε την Περσούζ σε ρε ηφεσίμη ζώνα, έργο 57 του Φρεντερίκ Σοπέν. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Memoriam» και «Κύριε» για τετράφωνη χοροδία της σύγχρονης Καναδής συνθέτριας Ruth Watson Henderson, γεννημένη το 1932. Το οργανικό σύνολο και τους τραγουδιστές του Elmer Eiseler διευθύνει η Lydia Adams.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Memoriam» και «Κύριε» για τετράφωνη χορδία της σύγχρονης Καναδής συνθέτριας Ruth Watson Henderson, γεννημένη στο 1932. Το οργανικό σύνολο και τους τραγουδιστές του Elmer Eiseler διεύθυνε η Lydia Adams. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο «Νύκτα και χαραυγή στον Νέιτε», του Βέλγου συνθέτη Ρενάτ Φίραμανς, 1894-1969. Ο Νέιτε είναι ποταμός του Βελγίου. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μπιότε Ένιεσετ.

Ήταν η ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο «Νύκτα και χαραυγή» στον «Νέιτε» του Βέλγου συνθέτη Ρενάτ Φίραμανς, 1894-1969. Την ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μπιωτέ Ένιασετ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο Φρεντερίκ Ντελιούς θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον εναρκτήριο ήχο της αυγής για σήμερα. Από τη σύνθεση Σονάτα για βιολί και πιάνο, νούμερο 2 σε ντομίζων όπως 21, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Ο Ολιβιέ Κόλμπενστον είναι στο βιολί και ο Έριχ Άπελ στο πιάνο.

κονσερτίνο σε ρε ελάσσονα για βιολί, τσέλο και ορχήστρα. Μια σύνθεση του Γκαετάνο Ντονιτσέτη παίζει η Budapest Camerata και διευθύνει ο Λάσλο Κόβατς. Άντρας Κίση βιολί, Τζούντιθ Κίς το Μόγκο στο τσέλο.

από τη σύνθεση του Αντώνιο Σαλιέρη «Συμφωνία σε ρεμίζωνα, La Veneziana», θα ακούσουμε το πρώτο μέρος «Allegro Assai». Παίζει η Chopin Chamber Orchestra και διευθύνει ο Dan Vogel.

Από τη σύνθεση του George Frederick Pinto, σονάτα για πιάνο και βιολί νούμερο 2 σε λαμίζωνα, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Rondo Allegro con Brio, στο πιάνο Kenji Fujimura και στο βιολί Elizabeth Sellers.

Wolfgang Amadeus Mozart, διαχειρός Γκριγόρη Σοκόλοφ. Πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε σύμφιση μείζωνα Κιόχελ 333. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

Μελ Μπόνις, Φλουτ Σονάτα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλε μοτεράτο. Ερμηνεύουν Μισελ Μοράκνε στο φλάουτο και Κιόκο Νοτζίμα στο πιάνο.

Ο Johann Melchior Molter συνέθεσε τη σονάτα Grossa για τρεις τρομπέτες, δύο όμποε, τύμπανη, strings και basso continuo. Από τη σύνθεση αυτή θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Adagio Allegro. Παίζει το σύνολο Καπέλα Ιστροπολιτάνα και διευθύνει η Νικόλ Ματ. Σολίστ Ότο Σάντερ, πίκολο τράμπετ και Φρανς Βάγνερ Μάιερ, τρομπέτα.

Αλεξάνδρ Μπουρουντίν. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Σκέρτσο Αλέγκρο, από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 2. Ερμηνεύει το Μπουρουντίν String Quartet.

Από το ντοκιμαντέρ του Walt Disney The Crimson Wing ακούμε το θέμα Mystery of the Flamingos, μια σύνθεση της Cinematic Orchestra. Ερμηνεύει η London Metropolitan Orchestra.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Porque será. Porque será.

το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανή.

όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια. Θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας της ΗΠΑ και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καινούργια εβδομάδα και αυτή που ξεκίνησε σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Καινούργια λοιπόν εβδομάδα με τα καλά της και τα κακά της, με τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν συνεχώς. Δευτέρα λοιπόν, 15 του μήνα Ιουνίου του 2026. 9 και 9 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι μας. Είστε συντονισμένοι και σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και πάλι. Μαζί μου η Βάσο Κρεμίδα, Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατρίνα Διαμαντοπούλου. 92,5, 93,9 συχνότητα στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και η εναλλακτική πάντα που σας τη θυμίζω έτσι κι αλλιώς erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας και να ξεκινήσω πολύ πολύ γρήγορα με την ανασκόπηση στα γεγονότα που έγιναν πριν από λίγα ή περισσότερα ή πολύ περισσότερα χρόνια σαν σήμερα. Καταρχάς να δούμε αν γιορτάζει κανείς. Ναι, έχουμε. Γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Η Μάγνα Κάρτα υπεγράφει το 1215 από τον Ιωάννη Ακτίμων, ήταν η πρώτη μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα το έχετε ακούσει καμιά φορά, η Μάγνα Κάρτα. Ήταν το 1215. Η πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι έγινε το 1667, στις 15 του Ιουνίου, από έναν γιατρό του Λουδοβίκου τότε, σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι πέθανε, ο γιατρός κατηγορήθηκε για φόνο, πάντως ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Εκδόθηκε γραμματόσημο για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα το 1856, το πρώτο. 1878 στην Κύπρο καταλαμβάνουν τα βρετανικά στρατεύματα το νησί μετά τη συμφωνία που είχαν με τους Οθωμανούς. Επίσης, 1954 στην Βασιλεία της Ελβετίας ιδρύθηκε η UEFA, ήταν μια πρωτοβουλία τότε των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Και βεβαίως ήταν μια μέρα σαν σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, 15 Ιουνίου του 1995, ξημερώματα. Δύο καταστροφικοί σεισμοί μεγέθους 6,1 και 5,4 ρίχτερ χτύπησαν τότε το Αίγιο και σκότωσαν 26 ανθρώπους, 16 Έλληνες και 10 Γάλλους. Οι σεισμοί προκάλεσαν κατάρρευση κτηρίων στην περιοχή, 3.000 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα, χτυπήθηκαν 50 ιερηναίοι, έμειναν 4.000 άνθρωποι άστεγοι. Οι 16 από τους νεκρούς διέμεναν στην πολυκατοικία της Οδούδος Ποτοπούλων, ενώ οι υπόλοιποι 10 ήταν Γάλλοι τουρίστες που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Να θυμίσω ότι την ιστορία τότε, το 1995, το επίκεντρο του σεισμού, ήταν 15 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-ανατολικά από το Αίγιο στο δυτικό άκρο του Κορινθιακού, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. 15 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό, είχαμε τότε και τον αμέσως επόμενο, με μεγαλύτερο μετασεισμό 5,7. Και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και του ξενοδοχείου Ποσεινό στα Βαλιμίτικα που προκάλεσαν τους θανάτους. Θα σας θυμίσω ότι τότε η διάσωση του 8χρονου Ανδρέα μετά από 44 ώρες που ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας είχε προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Βέβαια να σας πω ότι μιας και μπαίνουμε σε αυτή τη θύμηση εκείνου του καταστροφικού σεισμού, ότι πολλές καταστροφές παρατηρήθηκαν και σε υποδομές. Είχαμε διάρρηξη εδάφους μήκους 5 χιλιόμετρων, μετακίνηση 5 εκατοστών από τον Άγιο Κωνσταντίνο στα δυτικά προς τα ανατολικά. Στις παραλίες είχαμε πολλές ρευστοποιήσεις με θέματα που προκάλεσε ο σεισμός αποκόλλησης ακτών σε παραλίες κλπ. Μικρές εκατολισθήσεις, Και από ό,τι φάνηκε τελικά, το ρήγμα του Αιγαίου ήταν αυτό που εκτόνωσε το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας. Αυτά για το σαν σήμερα.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω δίνοντάς σας μια εικόνα γενικά από την ειδησιογραφία της ημέρας. Σήμερα νομίζω ότι από το πρωί όλοι θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει, θα έχετε δει, εν πάση περιπτώσει, το προσχέδιο συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για την κατάπαυση του πυρός, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων. Την Παρασκευή, λοιπόν, έρχονται οι υπογραφές για ειρήνη με το Ιράν, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η σπουδαία συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε, για την ασφάλεια στην περιοχή. Και μάλιστα, από μόνος του τα είπε, είναι ότι ο μοναδικός πρόεδρος που κατάφερε να συνάψει ειρήνη με το Ιράν. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί είχαμε και αντιδράσει από την πλευρά της χώρας. Το Ισραήλ συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο για να δει τι ακριβώς θα γίνει και πώς. Είναι ένα μεγάλο παντοζήτημα, ζήτημα, επηρεάζει και τις αγορές, όπως καταλαβαίνετε, κυρίως τις αγορές πετρελαίου. Στην επικαιρότητα βλέπω σήμερα στα πρώτα της θέματα την τραγωδία αυτή στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά σε κοντέινερ από 69-84 ετών τα θύματα. Ζούσαν μαζί αδέρφια σε αυτό το χώρο μετά από τους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή εδώ και πολλά χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι μπορώ να θυμάμαι. Προφανώς δεν υπήρξε κάτι περαιτέρω, προνοητικό, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν σε κάποιο σπίτι. Και τέσσερα λοιπόν αδέρφια έμειναν σε ένα κοντέινερ. Το από πού εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά θα το βρει η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως καταλαβαίνετε. 69-85 ετών ήταν, όπως σας είπα, από το 1996 ήταν εκεί η οικογένεια αυτή. Τα αδέρφια αυτά είχαν δύσκολες συνθήκες, δεν είχαν ηλεκτρικό. Φαντάζεστε και καταλαβαίνετε και λόγω της ηλικίας τους αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν ξέρουμε από πού προκλήθηκε η πυρκαγιά, αν είχαν κάποιο κέρι, αν είχαν κάποιο καντήλι για να έχουν λίγο φως. Και η κοινωνική πρόνοια γνώριζε την κατάστασή τους. Στο σημείο που ήταν τοποθετημένο το κοντέινερ ήταν το σπίτι τους, το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό του 1996, παρακαλώ. Είπαν και άκουσα και εγώ κάποιους να λένε ότι δεν ήθελαν να φύγουν και να εγκαταλείψουν την περιοχή για να τους πάνε κάπου αλλού, να μείνουν κάπου αλλού. Ήταν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, τρία αδέρφια λοιπόν. Οι τέσσερις ωραίοι εντοπίστηκαν από την πυροσβεστική. Η επίσημη ταυτοποίηση θα γίνει τυπικά από τις αρχές. Πολλά πυροσβεστικά οχήματα από Κόνιτσα και Ιωάννινα έφτασαν εκεί. Το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Ιωαννίνων έχει αναλάβει την υπόθεση και διερευνά τα ακριβή αίτια. Αναλάβει την υπόθεση και διερευνά τα ακριβή αίτια.

Και πριν πάμε λίγο αργότερα στην ανάγνωση των πρώτων σελίδων, να σας δώσω και κάποια άλλα θέματα της επικαιρότητας που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν προφανώς. Είπαμε ότι την Παρασκευή έχουμε τις υπογραφές για την ειρήνη με το Ιράν και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το πετρέλαιο θα ρέει και πάλι άφθονο παντού. Να το δούμε και αυτό. Εκτός από την τραγωδία στην Κόνετς, είχαμε και φωτιά στην Ομόνια, σε ένα κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, είχαμε και σεισμική δόνηση στην περιοχή της Μεθόνης. Από την πλευρά των σεισμολόγων, ο κ. Παπαδόπουλος, από τον άκουσα νωρίς σήμερα, είπε ότι είναι πολύ νωρίς για το αν θα είναι αυτή, να πούμε αν είναι κύρια δόνηση. Ο σεισμός ήταν αισθητός μέχρι και την Αττική και στην Αχαία και στην Δυτική Στερεά, οφείλω να σας πω. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ, για τα επαγγελματικά λύκεια. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα σχολικής χρονιάς για μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά όσον αφορά τα τελευταία της επικαιρότητας από ό,τι βλέπω, και αν υπάρξει κάτι νεότερο εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε. Και βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και στην Αχαΐα αλλά και γενικότερα η διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος πάντως επιμένει από την πλευρά του να λέει ότι δεν το έκανε αυτός και μάλιστα υπάρχουν και υπόνοιες ότι προκλήθηκε μεταξύ τους. Αυτός ο θάνατος, κάτι το οποίο βέβαια θα κληθεί να στοιχειοθετηθεί από τα ευρήματα. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους του, θα ζητήσει τις επόμενες ημέρες, ακόμη και διαδικαστικά, με τον νομικό τρόπο, την πιθανή αποφυλάκησή του. Στην Ουκρανία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο, με αποτέλεσμα 9 νεκρούς. Και μάλιστα αυτό το οποίο πραγματικά και σαν εικόνα και σαν σκέψη έχει συγκλονίσει είναι η εικόνα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Ουκρανίας και σημείο αναφοράς για την Ορθόδοξη Εκκλησία, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα πιο σοβαρά και κέρια χτυπήματα για την χώρα, για την Ορθόδοξία γενικότερα. Λοιπόν, θα σας αφήσω να πάρετε μια μικρή μουσική ανάσα για να επιστρέψω αμέσως μετά να δούμε μαζί τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα, να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις στα αστυνομικά ζητήματα. Θυμάστε που κουβεντιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα των φυλακών του Αγίου Στεφάνου με τους απανωτούς θανάτους. Έχουμε τώρα και νέες καταγγελίες συγγενών για τις συνθήκες περίθαλψης και οι οποίοι λένε μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση στις φυλακές που λογικά θα έπρεπε να καλύπτει 350 κρατούμενους, αλλά είναι 700. Λένε λοιπόν οι καταγγελίες των συγγενών ότι πολλοί κρατούμενοι αναγκάζονται να κοιμούνται στο δάπεδο γιατί δεν υπάρχει χώρος για να τοποθετηθούν. Και μάλιστα μιλάνε για φάρμακα που δίνονται στους ασθενούς και βέβαια η διακίνηση των ναρκωτικών είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα για το πώς και το γιατί. Είχαμε την αλλαγή του αρχιφύλακα, το θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε μεταγωγές 20-28, τους πήραν ένα πρωί. Το θέμα είναι το πώς θα συντονιστεί αυτό το σύστημα και θα αποτελεί ένα πραγματικά σοφρονιστικό σύστημα. Γιατί δεν μπορεί να μιλάς για σοφρονισμό όταν έχεις στιβαγμένους ανθρώπους με τις ποινές που έχουν, δεν αντιλέγει κανείς, εκεί μπαίνουν για να στερηθούν την ελευθερία τους. Όλα τα υπόλοιπα δεν συνάδουν με την έννοια του σοφρονισμού. Μιλούν λοιπόν για συνθήκες κράτησης και υπερπληθυσμό. Ένας κρατούμενος επίσης τους είπε ότι κάποιοι κοιμούνταν στο δάπεδο γιατί δεν υπήρχαν κρεβάτια, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Σας θυμίζω ότι για το θέμα είχαμε κουβεντιάσει και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, τον κύριο Μεταξά, μας είχε μεταφέρει και αυτό στις απόψεις και την εικόνα που είχε ο ίδιος, όπως επίσης και με τον εκπρόσωπο, τους γιατρούς μάλλον που πήγαν από τον Ιατρικό Συλλόγο της Πάτρας εκεί για την αυτοψία και την συνάντηση με τους υπευθύνους των φυλακών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μας είχε πει ο γιατρός που ήταν στην περίπτωση αυτή στην επίσκεψη ότι δεν του επέτρεψαν να μπει στο χώρο με το κινητό του τηλέφωνο, το κράτησαν δηλαδή, και το μόνο που έκανε ήταν να συναντηθεί στα γραφεία της διοίκησης με τους υπευθύνους της διοίκησης και να δει και το χώρο του υγειονομικού

που έχει τουλάχιστον έναν νοσηλευτή και έναν γιατρό πρωινές ώρες. Τώρα, αν θα γίνει κάτι άλλο υπέραν τούτου, ακόμη δεν μπορούμε να σας το πούμε, γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Πάντως, υπάρχουν καταγγελίες ποικίλες για το πώς και το γιατί είναι η κατάσταση αυτή στις φυλακές. Τώρα, πριν διακόψω, στα του καιρού, επειδή τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες μας τα είχε πει ο κ. Θοδωσόπουλος, σήμερα περιμένουμε άνοδο θερμοκρασίας. Το θυμάστε αυτό. Μας είχε πει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, αυτές τις πρώτες τρεις ημέρες της εβδομάδας, τα θυμάμαι, και έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι δεν μας επηρεάζουν κατά πολύ, έχουμε λίγο αυξημένη υγρασία, αλλά αυτό γιατί είμαστε παράκτια περιοχή. Λοιπόν, μουσικό θέμα. Επιστρέφω. Θα διαβάσουμε μαζί, θα κάνουμε ανάγνωση, δηλαδή θα ξεκινήσουμε με αυτή. Στα τις ορθογραφίες θα τα κάνουμε αργότερα. Πάμε λοιπόν μουσικό θέμα και επιστρέφω.

Οπότε λοιπόν ξεκινούμε την πρώτη μας ανάγνωση για σήμερα 15 του μήνα. Η γνώμη, πρωτοσελίδα της. Θα μιλήσουν τα εργαστήρια για τα θολά σημεία της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγίου. Προφυλακιστέως ο 65χρονος Ιταλός που επιμένει στην θεότητά του, τι υποστήριξε στο 16σέλιδο απολογητικό του υπόμνημα. Κηδεύτηκαν το Σάββατο σε κλίμα Οδύνης, μητέρα και γιος. Μη μας θερείτε το οξυγόνο, δεύτερο θέμα από τη γνώμη, στην πρώτη σελίδα. Δεν κάνουμε πίσω, να επαναλειτουργήσει άμεσο ο οδοντωτός, τόνισε από το διακοπτό ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος. 15 χτυπήματα από ανηλίκους, διαβάζω, στα δίχτυα της ελληνικής αστυνομίας, η συμμορία που είχε εισβάλει 7 φορές στο Δημοτικό Σχολείο της Κάτω Αχαΐας, με ηλία 17.800 ευρώ. Περιοδίες παντού και νέα πρόσωπα, σε θέση εκλογικής μάχης η Νέα Δημοκρατία, οργανωτικές αλλαγές με περιφερειακές, συντονιστικές και συγχώνευση των δημοτικών ενωτήτων. Γράφει η γνώμη, ποιος θα δει ο Πιερακάκης στην Πάτρα την Τετάρτη, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, που θα έχει επαφές με φορείς και θα μιλήσει στα εγγένεια των γραφείων της ΔΕΠ του νομού της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Δηλαδή, να σας το λέω πιο απλά, να το κατανοείτε. Έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα πάρα πολύ, όπως και εσείς φαντάζομαι, να βλέπουμε τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, όποιοι και αν είναι αυτοί, να έρχονται και να εγγενιάζουν έργα, ολοκληρωμένα έργα στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό θέλουμε να το δούμε. Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πασόκ Κινάλ, παρουσία Παπανδρέου, Βαρδακαστάνη, Δρούλια και Σολομού. Να φτάσει παντού το μήνυμά μας, είναι το σύνθημα. Ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Για πρώτη φορά, οι 1953 γιατροί ψηφίζουν ηλεκτρονικά σήμερα στις 4 το απόγευμα. Είναι η δεύτερη μέρα όπου ολοκληρώνονται οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών. Ξεκίνησαν χθες, είναι το διήμερο που σας είπα. Άνθρωπος της προσφοράς συγκίνησε στην Πάτρα για την απώλεια του εκπαιδευτή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Πάτρας Νίκου Ορφανού. Αυτά μεταξύ άλλων στην εφημερίδα «Η Γνώμη» σήμερα. Διαβάζω για να δούμε και την Πελοπόννησο της Δευτέρας. Πειρατεία με 13.000 πελάτες. Στο εδόλιο το κύκλωμα με τους παράνομους αποκωδικοποιητές στην Πάτρα. Στα 25 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα παράνομα κέρδη. Μεγάλη υπόθεση αυτή. 13.000 πειρατικούς αποκωδικοποιητές σε όλη τη χώρα. Τα κέρδη 25 εκατομμύρια ευρώ. Ζημιά πολλαπλάσιας αξίας στις συνδρομητικές πλατφόρμες. Στην Πελοπόννησο της Δευτέρας, ένα επίσης μεγάλο θέμα με ένα φωτογραφικό υλικό, οργή για το τουριστικό σχέδιο, μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά της επένδυσης του γαμπρού του Τραμπ. Οι διαδηλωτές γκρεμίζουν φράχτες εργοταξίων στην επίμαχη περιοχή. Αναστάτως έχουμε εδώ και εβδομάδες στην Αλβανία με μαζικές διαδηλώσεις κατά του σχεδίου της τουριστικής αξιοποίησης του Κούσνερ, είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα το Σάββατο, διαδηλωτές γκρέμισαν μεταλλικούς φράκτες και σειρματοπλέγματα γύρω από ένα οικόπεδο στις ακτές της χώρας, στην Αδριατική. Το έχουν σχεδιάσει για να γίνει ένα πολυτελές ξενοδοχείο σε μια προστατευόμενη περιοχή κοντά στην Αυλώνα. Μάλιστα. Στην Πελοπόννησο της Δευτέρας, συνεχίζω την ανάγνωση εγώ. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, βαθιά μεταρρύθμιση σε δήμους και περιφέρειες, ριζικές οι αλλαγές του νέου κώδικα. Έχουμε κάνει μια πρώτη κουβέντα για τις αλλαγές αυτές και με τον Δήμαρχο Πατρέων είχαμε κουβεντίαση για τον κώδικα αυτό της αυτοδιοίκησης. Όμως θα μπούμε και σε ένα άλλο γύρο σιγά-σιγά με τους εκπροσώπους μας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, γιατί συζητήθηκε το θέμα. Αυτή εδώ λοιπόν η αλλαγή φέρνει μία εκλογική διαδικασία. Πρώτη Κυριακή και μία. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο θα προκύψει από αυτό. Κλείνω την Πελοπόννησο της Δευτέρας και πάω γρήγορα στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων, στο σημερινό του φύλλο. Κεντρικό θέμα στα όρια αντοχής με πτώση τζίρου και εκρηκτικό κόστος. Η εστίαση εκπέμπει σήμα κινδύνου εν ώψη καλοκαιριού. Παρένθεση θα ανοίξω εδώ. Είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο της Ένωσης Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής της Πάτρας πριν από μία ή δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι. Και είχαμε πει ακριβώς αυτό. Μάλιστα, μας είχε εξηγήσει ο ίδιος ότι το ποσοστό της πτώσης δεν είναι αυτό που διαβάζουμε, το 8% για παράδειγμα. Είναι διπλάσιο σίγουρα. Μιλάμε για την Αχαΐα πάντα. Και η πτώση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει να κάνει βεβαίως με την μείωση της οικονομικής δυνατότητας των καταναλωτών. Βεβαίως με την αύξηση του κόστους της πρώτης ύλης. Αλλά έχει να κάνει και με την υπερπληθώρα των καταστημάτων εστίασης που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων επιστρέφω, που έχει το πρώτο θέμα αυτό που σας είπα για την πτώση του τζίρου στην εστίαση.
Η Πάτρα ενώνει περιφέρειες της Ευρώπης ένα από τα θέματα της και η κρίση των ευρωπαϊκών αξιών είναι επίσης ένα από τα θέματα της εφημερίδας. Βεβαίως, ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων φιλοξενεί και το θέμα του οδοντοτού. Ο οδοντοτός να λειτουργήσει, λέει ο Δήμαρχος Καλαβρίτων. Λοιπόν, να κλείσω την ανάγνωσή μου σήμερα με το τελευταίο φύλλο της συνείδησης Ατωλίας Ιακαρνανίας που έχω μπροστά μου. Το μήνυμα της Ένωσης Αγρινίου για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αδιαπραγμάτευτη η διαφάνεια, η χειρή παρέμβαση του Προέδρου της Ένωσης, στο Μάκο Τσουπιά, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, φέρεται να λέει στην εφημερίδα. Στην συνείδηση Ατωλίας Ιακαρνανίας διαβάζω ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και θα έπρεπε να απασχολεί πολύ σοβαρά τα δύο αρμόδια υπουργεία και θα εξηγήσω τι εννοώ. Λέει λοιπόν, λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ γυρίζουν την πλάτη στις συνθήκες. Μειωμένο κατά περίπου 20.000 άτομα το ενδιαφέρον σε σχέση με το 2023. Ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι αυτό δείχνει ακριβώς την εικόνα για την οποία μιλάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για τις συνθήκες εργασίας και την ανέχεια, αν θέλετε, σε πάρα πολλούς κλάδους. Εδώ λοιπόν έχουμε αριθμούς που αποτυπώνουν αυτό ακριβώς. 20.000 εκπαιδευτικοί δεν αποδέχθηκαν, δεν μπήκαν στις λίστες του ΑΣΕΠ, δεν έκαναν την αίτηση δηλαδή, για να πάνε να δουλέψουν. Απλά πράγματα. Στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Εμένα αυτό με κατευθύνει σε δύο πράγματα. Ότι είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, δυσκολότερες, περισσότερες και υπάρχει μια απαξίωση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όπως επίσης και η απαξίωση του δημόσιου σχολείου. Κλείνω την παρένθεσή μου. Διαβάζω. Συνείδηση Ατωλίας και Ακαρνανίας. Ευλογιάγο προβάτων. 3 νέα κρούσματα στην Ατωλό Ακαρνανία. Η νέα μελέτη, συγγνώμη, του ΙΟΒΕ για τη Δυτική Ελλάδα, πολλές προκλήσεις για τη σύγκληση. Δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στην περιοχή. Ποιος άλλος θέλουμε να μας το πει? Δυτική Ελλάδα, συλλογιώθηκαν στις αντίσεις του ΟΑΣΑ με την περιφέρεια και στο Αγρίνιο μυστήριο εξακολουθεί να παραμένει ο πυροβολισμός 36χρονου. Είναι η υπόθεση που την είχαμε δει την περασμένη Παρασκευή. Κλείνω λοιπόν τις εφημερίδες σήμερα. Τελείωσε και η πρώτη μας ανάγνωση με τις δικές μου παρενθέσεις πάνω κάτω. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, θα διακόψω τη μουσική μας ανάσα, θα την ακούσετε στη συνέχεια για να πάω σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το αγγίζουμε, αλλά τελικά πρέπει κάποια στιγμή τα θέματα που προκύπτουν και ανακύπτουν να λύνονται για να προχωράμε σε κάτι άλλο. Γιατί λογικά θα προκύπτει. Εάν δεν λύνουμε τα προηγούμενα, εδώ έχουμε συσσόρευση πολλών προβλημάτων και πολλών ελλείψεων. Θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Αχαΐας, τον κύριο Δάβουλο. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Είδα την αναφορά σας για το Καραμανδάνιο νοσοκομείο και δεν θα μπορούσα παρά να μην σας ζητήσω περισσότερες διευκρινήσεις. Δεν έχει ή δεν έχει ακτινολόγους το Καραμανδάνιο? Και το λέω για μια, σε μια περίοδο που συνήθως, στατιστικά πλέον, έχουμε πολλά ατυχήματα ορθοπαιδικού τύπου που χρήζουν ακτινολογικών παρεμβάσεων ή μετρήσεων, αν θέλετε. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Καραμανδάνιο νοσοκομείο λειτουργούσε εδώ και αρκετό καιρό με δύο ακτινολόγους συναδέλφους. Που κατόπιν αναγκασμού της επιχειρησίας σε υπερεφημέρευση, γιατί ήταν δύο, πρέπει να καλυφθούν όλο το μήνα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί μιλάμε νοσοκομείο που καλύπτει όλη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Και δεν μιλάω μόνο
1: για τα επίγοντα, μιλάω και για τα τακτικά ιατρία.
0: Τα νησιά. Τα νησιά. Πόσο,
1: ναι,
0: όλα τα παιδιατρικά περιστατικά, εγώ από τα Νύπηρο μέχρι τα νησιά, όλη η Πελοπόννησος, το μεγάλο κομμάτι της Θερεάς, πάνε στο Καραμανδάνιο, ξέρω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν πάνε πουθενά
1: άλλο. Προφανώς στην τελευταία προκήρυξη προκήρυχθηκε μόνο μία θέση ακτινολόγου στο νοσοκομείο Πέδων. Γιατί μιλάμε και για ένα ευαίσθητο κομμάτι ασθενών, στο οποίο δεν είναι εύκολο να τοποθετήσει στα χαρτιά ότι κάποιος ακτινολόγος ενηλίκων, ακριβώς γιατί μπορεί να μην έχει την αντίστοιχη εμπειρία. Ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε για διπλό πρόβλημα. Και όταν έχει βγει μόνο μία θέση, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο άλλος συνάδελφος παραιτήθηκε και έχει μείνει μόνο με έναν ακτινολόγο αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Πέδων.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, ο συνάδελφος παραιτήθηκε λόγω τη υπερεργασία ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Και τη εξόντωσή του κατ' επέκταση.
1: Ακριβώς. Και όλων των συνθηκών, όλα μαζί και οικονομική, επιστημονική εξάντληση. Γιατί αλλιώς, α το πούμε, μπορεί να ανταπεξέλθει και ένα συνάδελφο όταν ή να έχει άλλες αντοχές, αν ο μισθός του ήταν στα προ, ας το πούμε, 2012 επίπεδο, όπως και εμείς ζητάμε δηλαδή να επανέλθει, γιατί έχουμε 30% μείωση. Άρα λοιπόν, αν τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά, επιστημονική εκτουθένωση, γιατί δεν μπορεί όταν είναι δύο να πάει να εξελιχθεί επιστημονικό άνθρωπος, να παρακολουθήσει ένα συνέδριο κτλ. Δεύτερον, τη μισθολογική καταβαράθρωση από το 2012 και τρίτον, την υπερεργασία. Λοιπόν, όταν έχει 3 στα 3, 1, 2, 3 θα παρατηθεί. Αποτέλεσμα είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε η υποστελέχωση από τη μία οδηγεί σε παρέτηση, κάτι που το είδα και στον εκπαιδευτικό τομέα νωρίτερα, το έλεγα. Αποχωρούν πάρα πολύ σε τομείς δημόσιας ωφέλειας, να πω. Έτσι, γιατί και η υγεία και η παιδεία είναι δημόσιας ωφέλειας. Άρα ακριβώς, λοιπόν, έχουμε και μια απαξίωση της δημόσιας μορφής στον τομέα της υγείας, βλέπω εδώ.
1: Ακριβώς και για μας, δηλαδή, γύρω κίνδυνος είτε μετακινήσεων άμεσων από κάποια άλλη δομή, είτε εμβαλωματικών λύσεων, μπλοκάκι για πάνω από δύο παροχή υπηρεσιών, είτε και ακόμα και ιδιωτικών συνεργείων. Είδαμε τι έγινε στην Νίκαια, για παράδειγμα, είναι και παραδείγματα σε άλλα νοσοκομεία στην περιφέρεια, όπου δεν π.χ. στο Αγρίνιο κτλ., που τους μέρους δεν καλύπτονται, έρχεται ιδιωτικό συνεργείο, που έχει σύμβαση με το νοσοκομείο και πήγε γνώση εξ αποστάσεως. Το οποίο είναι και αντιεπιστημονικό, γιατί προφανώς όταν έχεις ένα περιστατικό, είναι ανάγκη να έχεις επιστημονική συνεργασία. Να συζητήσεις με τον συνάδελφο, δεν είναι απλά στέλνω ένα χαρτί, ένα τσεκ και κάνει και γυρνάει ο ασθενής. Χωρίς να υπάρχει μια συνεργασία.
0: Μα νομίζω ότι ο λόγος δημιουργίας ενός νοσηλευτικού ιδρύματος είναι ακριβώς αυτός. Να υπάρχουν ειδικότητες που θα συνεργάζονται σε οποιοδήποτε περιστατικό χρειάζεται. Τώρα, αν ήταν να είναι ένας εδώ, ένας εκεί, δεν θα υπήρχαν. Δεν υπήρχε λόγος σύστασης των ιδρυμάτων.
1: Ναι, προφανώς, όπως τα λέτε είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς λέμε ότι άμεσα με κατεπίπτωση διαδικασίες να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι αναγκαίες θέσεις.
0: Οπότε τώρα
1: και προφανώς με ικανοποιήσει και τον.
0: Ναι, έχουμε έναν ακτινολόγο, έχει το Καραμανδάνιο δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ο άνθρωπος τι κάνει, κάνει όλη μέρα εφημερία από το πρωί μέχρι το βράδυ και από την άλλη πάλι και τη νύχτα, τι γίνεται?
1: Θα δούμε σήμερα, γιατί η παρέτηση έγινε τη Δετάρτη. Είναι
0: καινούργιο, ναι. Μάλιστα. Ή θα καλυφθεί με τους τρόπους που μου είπατε μετά. Πώς μου τα είπατε, εγώ μπαλώματα τα βλέπω.
1: Εμβαλωματικές, αυτό λέμε. Εμβαλωματικές. Εσείς
0: το είπατε πιο κομψά.
1: Είτε με δελτίο παροχής υπηρεσιών, είτε με σύμβαση με εξωτερικό συνεργείο.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Δεν μιλάμε και το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο. Το έχω πει τόσες φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η όλη διαδικασία. Ουσιαστικά πάντως δεν προβλέπεται δεύτερη θέση. Έτσι, αφού προκηρύχθηκε μόνο μία. Και μέχρι στιγμής μόνιμο σταθερό ακτινολόγο είναι ένας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι ξεκινάει η μέρα και ελπίζουμε να πάει καλύτερα. Μάλιστα, αυτό ήθελα τη διευκρινίσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δάβουλο.
1: Ταυτόχρονα, για να τονίσω και εδώ, συνεχίζονται οι μετακινήσεις ακάθεκτες. Εσφάλεια εντέλεσε για ένα συνάδελφο παιδίατρο πάλι τη Ζάκυνθο μια εβδομάδα. Εσφάλεια εντέλεσε για τον πύργο που φύγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πάνε και έρχονται δηλαδή. Για να καλύπτουν τα κενά. Δεν στον δρόμο.
1: Ακριβώ γιατί έχουν μείνει με δύο συναδέλφου.
0: Και πώ παρακολουθεί ένα γιατρό που παρακολουθεί ένα περιστατικό, αν φεύγει από εδώ και από εκεί, πώ μπορεί να παρακολουθεί το περιστατικό τον ασθενή του?
1: Κοιτάξτε, το μόνο που νοιάζει και την είπε και το χωριό είναι να υπάρχει ένα όνομα σε μια εφημερία για να πούμε ότι είναι καλυμμένο το πρόγραμμα. Και ό,τι και να είναι αυτό συνάδελφο. Αυτή είναι η λογική.
0: Ένα γραπτό πρόγραμμα που να δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο, δηλαδή αυτό μου λέτε.
1: Εφημερεύον, ακριβώς. Χωρίς επιστημονική συνέχεια των αρρώστων, χωρίς τίποτα. Το οποίο είναι και απαξιωτικό και προς τους αρρώστους και προς συναδέλφους. Ναι. Μετά όμως να μην αναρωτιέται ο κύριος υπουργός γιατί είναι άγονες προκηρύξεις. Γιατί άγονοι είναι η πολιτική που οδηγεί. Αυτή την, το να καθιστούν άγονες και προκηρύξεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Όπως ακριβώς και με τους εκπαιδευτικούς, 20.000 μείον φέτος, δεν έκαναν ούτε καν αίτηση. Κάπως έτσι λειτουργεί και με το χώρο της υγείας. Ελπίζω να βρεθεί λύση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το νοσοκομείο το Καραμαντάνιο είναι συγκεκριμένο και κομβικό σημείο για τα παιδιά όλης της δυτικής, νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιόνιων κλπ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δάβολη. Σας αποδεσμεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Επειδή κάθε φορά που επανερχόμαστε με θέματα υγείας, βρίσκουμε κάτι που είναι προβληματικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Τα καλώς κείμενα, καλά υπάρχουν και εκεί που είναι. Αλλά στα προβληματικά ζητήματα νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε εδώ. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, ένας γιατρός παραιτήθηκε. Νομίζω ότι θα έπρεπε το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει λίγο περισσότερη σημασία σε όλα αυτά τα οποία λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, όχι εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Οι συνθήκες εργασίας είναι τέτοιες, οι οποίες αποτρέπουν τους γιατρούς να μπαίνουν στη διαδικασία της τοποθέτησης. Όπως καταλάβατε, εδώ ήταν δύο ακτινολόγοι. Φανταστείτε ότι πρέπει να καλύπτεται 24-ωρη βάρδια και εφημερία μες στο μήνα. Οπότε λοιπόν, οι εντοχές των ανθρώπων αυτών, με τις απολαβές που δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση, δεν είναι σε καμία περίπτωση όπως θα έπρεπε, έτσι κι αλλιώς, δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Τι θα γίνει τώρα? Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια λύση αυτή του μπαλώματος για να καλυφθεί το ζήτημα στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχουμε αποτελέσματα και να έχουμε καλή συνέχεια στο θέμα αυτό, όπως και στο θέμα της παιδείας. Αν και αυτή η απαξίωση φαίνεται να αποτυπώνεται στις αποχωρήσεις ή στις μη αιτήσεις.

Για να δούμε και χρηστικές πληροφορίες. Βλέπω λοιπόν και σας το θυμίζω και σας το έχω ξαναπεί ότι σήμερα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακοινίζω, Νοικιάζω. Δεν μπορώ να σας πω, ούτε να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού, αν κρίνω από τα προηγούμενα που ήταν δίσκαμπτα, να το πω. Θα δούμε πώς θα πάει. Έχει διαφοροποίηση όμως. Απλά να ξέρετε ότι σήμερα λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα. Το ποσοστό μπορεί να φτάσει στο 90-95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Ανοίγει λοιπόν σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου η πλατφόρμα και θα ελεγχθούν μέσω αυτής όλα τα ακίνητα που έχουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης του να πάει στη δεύτερη φάση και να υποβάλει την αίτηση ένταξης που είναι για το Σεπτέμβριο. Οπότε λοιπόν τώρα θα γίνει η αίτηση για να δουν αν έχει τις προϋποθέσεις το ακίνητο. Τώρα αφορά παλαιές κατοικίες για να ξέρετε, ως 120 τετραγωνικά με χρόνο κτήσης μέχρι το 1990. Η χρηματοδότηση θα φτάσει έως τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό και έως 36.000 ευρώ ένα κατοικία. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, γιατί ανεβαίνει σε κάθε περίπτωση. Τώρα, οι εργασίες, γιατί αυτό ενδιαφέρει τους περισσότερους, σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, δεν θα αφορά μόνο την αναβάθμιση του ενεργειακά, αλλά θα μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες δουλειές, όπως τα δάπεδα, την κουζίνα, το μπάνιο, την επισκευή, ανακαινήσεις, κουφώματα κλπ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σε δύο μήνες έχουμε το άνοιγμα και άλλου νέου προγράμματος, το Ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση. Είναι παλιές κατοικίες που θα χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία. Και εκείνες συγκεκριμένα τα ποσά, να πω την αλήθεια, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, ξαναλέω και πάλι, και αυξημένα ποσοστά στα κριτήρια αυτά αφορούν κυρίως ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, τους νέους, κυρίως ορεινές και νησιωτικές περιοχές, και εκεί περιλαμβάνονται πάρα πολλά σπίτια για την ανακαίνισή τους. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες σελίδες του Υπουργείου ή γενικότερα να ανατρέξετε στις σελίδες που αφορούν τα προγράμματα αυτά, να τις δείτε, να τις μελετήσετε. Η διαφορετικότητα αυτού του προγράμματος, από ό,τι μου έχουν πει και αυτοί που ασχολούνται μηχανικοί με το έργο, είναι ότι δεν θα σου δίνει τα χρήματα μετά από πάρα πολύ καιρό. Θα υπάρχει ένας λογαριασμός συγκεκριμένος, στο οποίο θα μπαίνει το ποσό Α, γιατί την πρώτη φάση, εκεί θα συμπληρώνεται βέβαια και από το ποσοστό της, του ιδίου του ιδιοκτήτη, και θα προχωρά σταδιακά. Είναι λίγο διαφορετικό, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα, να σας πω, στην προσοχή όλων αυτών των προγραμμάτων, γιατί έχω ακούσει πολλούς πολίτες, ιδιοκτήτες, που προχώρησαν σε διάφορο τέτοιο τύπου προγράμματα και ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν πάρει τα χρήματα όπως και οφείλουν στους εργάτες που έχουν κάνει τις δουλειές. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, αν και θα θέλαμε πάρα πολύ να το ξεχάσουμε, ότι έχουμε και φορολογικές υποχρεώσεις. Έτσι, μέχρι 15 Ιουνίου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση και να έχετε έκπτωση 3% εάν πληρώσετε FAPAX έως τις 31 Ιουλίου. Έτσι, είναι η τελευταία ημερομηνία σήμερα. Αν θέλετε να κλειτώσετε ένα 3% στο σύνολο, πρέπει να το πληρώσετε όλο μαζί. Έτσι, ξεκαθαρίζω. Να το κάνετε λοιπόν μέχρι σήμερα. Ιδάλλως, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Τώρα, αν υποβάλλετε τη δήλωσή σας από αύριο μέχρι τις 15 Ιουλίου, που είναι η τελευταία ημερομηνία, το τελευταίο μήνα δηλαδή, η έκπτωση είναι το 2%. Εάν πληρώσετε, ξαναλέω, εφάπαξ όλο το ποσό. Με δόσεις δεν ισχύει όλη αυτή η έκπτωση, και είναι και μεγάλη. Πώς να το πεις, 2%. Πολύ μεγάλη έκπτωση. Συγγνώμη για την αναφορά και την έκφραση, αλλά όντως έτσι είναι, ένα 2%. Λοιπόν, αυτά. Ως τις 10 Ιουνίου πάντως, ως προχθές, είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις και αναμένονται και οι υπόλοιπες. Ξαναλέω και πάλι, σήμερα αν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε και να πληρώσετε μέχρι τέλος της προθεσμίας 31 Ιουλίου, κερδίζετε εφάπαξ εφόσον πληρώσετε ένα 3%. Αν το κάνετε από αύριο, εφάπαξ αν πληρώσετε ένα 2%. Ιδάλλως με δόσεις, όπως η πλειοψηφία των φορολογουμένων.

Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σε λίγο θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Αλλά θέλω λίγο να εφεστήσω την προσοχή σας, κυρίως τους κατοίκους ή αυτούς που βρίσκεστε ή βρεθήκατε χθες από το απόγευμα και μετά στην περιοχή Πέριξ του Ρίου. Χάσαμε το μικρό μας, το σκυλάκι, το Μάρλι. Ναι, καλά το είπα. Κάνω και λάθος. Ήταν λοιπόν ένα μικρό δεσποτάκι το οποίο φιλοξενούσαμε εδώ σε εγκαταστάσεις του σταθμού στο Ρίο για αρκετές ημέρες. Και ήμασταν στην διαδικασία σε συνεργασία με τις φιλοζωικές εταιρείες για να βρεθεί μια οικογένεια για το πανέμορφο μικρό μας κουταβάκι, το οποίο όμως από χθες το βράδυ το χάσαμε. Χάθηκε από την περιοχή. Οπότε αν κάποιος βρίσκεται ή το έχει δει, ένα μικρό κουταβάκι είναι, πώς να το πω, άσπρο καφετή, ούτε 2 μηνών δεν είναι, Κατρίνα, ναι, κάπου εκεί είναι πολύ μικρό, είναι παιχνιδιάρικο. Αν σας δει θα έρθει κοντά σας σίγουρα κουνώντας την ουρά του, είναι πολύ πολύ φιλικό. Χάθηκε από τις εγκαταστάσεις του σταθμού μας της ΕΡΤ Πάτρα στο Ορείο, οπότε πέριξ αυτού και μέχρι στο νοσοκομείο επάνω και πιο μακριά δεξιά αριστερά, εάν έχετε δει κάτι ή έχετε ακούσει κάτι, αν τον εντοπίσατε μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας 2610-279-654 ή δάλος με μια φιλοζωική της περιοχής σας. Παρακαλώ πολύ, όποιος έχει δει τον Μάρλι να μας ενημερώσει. Επιστρέφω μετά το δελτίο.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επανελειτουργία των του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόηση, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολυτεκνές και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 όροι εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Ακούσαμε από το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς στεκόμαστε σε κάποιες από αυτές που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Έχουν τη χρησιμότητά τους, έχουν και την αναφορά γενικότερα. Είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την κινητοποίηση των πολιτών και των φορέων για την επανελειτουργία του οδοντοτού και όντως, όπως τα είχαμε πει, έτσι ακριβώς και έγινε, πολύ μεγάλη συγκέντρωση με πολύ μεγάλη συμμετοχή εκεί στο Διακοπτό, με πολιτικούς, με στελέχη από τους δήμους, με επαγγελματίες αλλά και πολίτες. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η διαμαρτυρία στο σταθμό του Διακοπτού για την επανελειτουργία του σιδηροδρόμου, του οδοντοτού. Αυτό είναι το αίτημα, αυτή είναι η διεκδίκηση. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια και μια επιτροπή φορέων και πολιτών Διακοπτού και Καλαβρίτων που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία. Κουβεντιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους ανθρώπους που όλο αυτό το διάστημα, 3 μήνες αν δεν κάνω λάθος είναι, 90 μέρες πλάς σίγουρα, προσπαθούν εναγωνίως να δώσουν τη δυνατότητα και στους αρμοδίους υπευθύνους, όποιοι και είναι αυτοί, είτε είναι Υπουργείο, είτε είναι ΟΣΕ, είτε είναι ΕΚΤΡΕ, είναι κυρίως το αρμόδιο Υπουργείο που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις, να δει, να σκύψει περισσότερο, γιατί πρέπει να σκύβεις λίγο μερικές φορές, να μην κοιτάς πολύ πολύ ψηλά, γιατί δεν βλέπεις που πατάς και που διαβαίνεις. Να δει λίγο το θέμα του οδοντοτού εκ νέου, να προχωρήσει τη διαδικασία, τουλάχιστον υπάρχει ένα σχέδιο, παιδί μου. Εδώ είναι το ζήτημα, είναι ότι εδώ δεν ξέρεις από πού, πότε και πώς. Πού, πότε και πώς. Ας δοθούν αυτές οι απαντήσεις, να υπάρξει μια συζήτηση χωρίς αυτές τις χωρίς εκφράσεις ή θέσεις αλαζονίας ή υπερεξουσίας αν θέλετε ή απαξίωσης από την άλλη πλευρά, από όλες τις πλευρές το λέω αυτό, έτσι. Σημαντικό λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα για τούτο το θέμα, μεγάλο, σοβαρό, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, αφορά περιοχές, αφορά την ελληνική περιφέρεια, αφορά την Αχαία και τη Δυτική Ελλάδα. Θα το παρακολουθούμε και εμείς μαζί τους. Λοιπόν, είπαμε για τον Τραμπ και την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή. Επίσης, ο ίδιος άνθρωπος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλεί την Γαλλία αυτή τη φορά και λέει ότι θα σας βάλω δασμούς 100% σε τι άλλο, σε κρασιά και σαμπάνες, αν δεν καταργήσετε τον ψηφιακό φόρο. Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός. Νομίζω ότι είναι από αυτά που τον έχουμε ακούσει να λέει και να κάνει. Κάποια βέβαια είχαν ακυρωθεί στη συνέχεια στις εκδικάσεις των υποθέσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό γίνεται. Σας είπα και για τη σεισμική δόνη στη Μεθόνη. Ακόμη δεν έχουν καταλήξει αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Πάντως είναι μια περιοχή που γενικότερα έχει δώσει σεισμικές δονήσεις. Σήμερα είπαμε ολοκλήρωση των εξετάσεων των πανελλαδικών για τα επαγγελματικά λύκη. Αρχίζουν άμεσα και στα ειδικά μαθήματα. Αντιλαμβάνονται όσοι ασχολούνται με αυτό τι θέλω να πω. Επίσης, αυτό που θέλω να σας πω στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους σήμερα είναι μια καλή είδηση που βρήκαμε αφορμή μία έρευνα. Σπάνιο αυτό να το βρω, να σας πω την αλήθεια, γιατί βρίσκω συνήθως αρνητικά στοιχεία ως προς τις έρευνες και τη θέση της χώρας μας. Υπάρχει λοιπόν μία έρευνα του Time Out που έγινε σε 24.000 ανθρώπους και μέσα από αυτή αναδεικνύονται οι κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί, οι παγκόσμιες δηλαδή πρωτεύουσες της γεύσης. Το καλό λοιπόν αυτής της έρευνας είναι ότι η Αθήνα, η πρωτεύουσα, είναι μέσα στις 10 κορυφαίες πόλεις γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026. Μιλάμε για όλο τον πλανήτη, έτσι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η λίστα που βγαίνει κάθε χρόνο με τις κορυφαίες πόλεις σε φαγητό και ποτό, για κουζίνες, για σεφ, για street food, που προσελκύουν και ταξιδιώτες και επισκέπτες κλπ. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια λίστα, διαμορφώθηκε και το 2026, 24.000 κάτοικοι από όλο τον κόσμο πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα. Τι έκαναν, αξιολόγησαν τις κουζίνες, τη γαστρονομία των πόλεων, στην ποιότητα, την ποικιλία και τις τιμές. Οπότε λοιπόν για μας είναι πάρα πολύ θετικό και πολύ σημαντικό ότι είμαστε στην ένατη θέση. Μεταξύ των 10 λοιπόν, έχουμε αφήσει άλλες πίσω μας, είμαστε προφανώς μία από τις πόλεις, από τις χώρες που θα μπορούσε να είναι απόλυτος γαστρονομικός προορισμός για πάρα πολλούς. Οι αιωνόβιες παραδοσιακές ταβέρνες, τα μοντέρνα ταβερνάκια και άλλα εστιατόρια είναι το ιδανικό σκηνικό στην Αθήνα που δίνει αυτή τη θέση στην Ελλάδα. Γίνεται μια για διάφορα εστιατόρια που έχουν πάρει και μισελένα στεράκια. Ξέρετε, είναι σημαντικό και αυτό για τους σεφ της γαστρονομίας. Εμάς αυτό πάντως που μας ενδιαφέρει και θα κρατήσω αυτό που σας είπα ξεκινώντας, ότι η Αθήνα είναι
η ένατη χώρα μέσα στις 10 καλύτερες για την γαστρονομική της αναφορά. Τι άλλο θέλουμε. Είμαστε στο top 10 των κορυφαίων πόλεων για φαγητό το 2026. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε ποια είναι στην κορυφή, είναι η Λίμα του Περού. Ναι. Είναι η Λίμα πρώτη, ακολουθεί το Μπανκόκ, μετά είναι το Μεξικό, μετά το Λονδίνο, μετά η Βαρκελόνη, μετά το Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, η Μελβούρνη ακολουθεί, το Πεκίνο και τσουκ, εμείς εκεί, στην ένατη θέση. Έχουμε αφήσει πίσω τους υπόλοιπους. Από τα καλά νέα των ημερών για το 2026 για τη χώρα μας ήταν αυτό, τα υπόλοιπα θα ψάξω και θα σας τα πω εν καιρό.

Λοιπόν, για να δούμε και κάποια ζητήματα, θέματα που προέρχονται από την περιοχή και έχουν να κάνουν με την αντιπυρική περίοδο. Θα σας θυμίσω ότι προχθές δόθηκε μια παράταση, μικρή μεν, αλλά υπάρχει μια παράταση στον καθαρισμό των οικοπαίδων και την δήλωσή τους στην αντίστοιχη πλατφόρμα του Υπουργείου μέχρι τις 22 του μήνα. Όποιος λοιπόν δεν το προλάβει να το κάνει μέχρι σήμερα, πάμε για 22 του μήνα, έχετε κατά νου, υπάρχουν πρόστιμα κλπ. Και μιας και μιλάμε για την αντιπυρική περίοδο, να σας πω ότι είχαμε μία εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά σε σπίτια στην Κρίνη Πατρών, είχαμε χθες. Πήγαν ευτυχώς στο σημείο άμεσα οι περιοριστικές δυνάμεις, έθεσαν πολύ γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Και υπάρχει βέβαια προνάκριση για το να δουν γιατί προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Έχουμε επίσης όμως, είχαμε μάλλον δύο εκδηλώσεις πυρκαγιάς, ευτυχώς μικρής έκτασης, στο Αγρίνιο, στα Βασιλιώτικα και στο ΔΑΚ, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Όπως επίσης είχαμε και την σύλληψη ενός άνδρα για φωτιά στο θέρμο, με πρόστιμο που του επευλήθη 976 και κάτι ευρώ, παρακαλώ. Συνελήφθη λοιπόν ο πολίτης αυτός για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση. Στο Δήμο Θέρμου ήταν η περίπτωση αυτή που σας είπα και το επευλήθη το πρόστιμο το αντίστοιχο. Είχαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα, ξαναθυμίζω και πάλι, έχουμε την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων έως την επόμενη Δευτέρα, 22 του Ιουνίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την πλευρά του αρμοδίου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης είναι ότι δόθηκε αυτή η δυνατότητα μετά τις βροχοπτώσεις προκειμένου. Ξέρετε, βοηθούν ώστε να μην αναπτυχθούν άμεσα οι συνθήκες που ευνοούν την πυρκαγιά όταν έχουμε βροχές. Μέχρι τέλος αυτής της προηγούμενης εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, είχαν υποβληθεί περίπου 373.000 δηλώσεις. Πέρσι, με τη λήξη της προθεσμίας, ήταν πολύ περισσότερες, ήταν 730.000.

Ξέρετε, θα πω κάτι που νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς θα κατανοήσετε επακριβώς τι εννοώ. Αυτή την εποχή, φέτος, αυτή η περίοδος της αποψήλωσης και των καθαρισμών των οικοπαίδων, συνέπεσε με καιρικές συνθήκες που ευνοούσαν την άμεση και πολύ γρήγορη ανάπτυξη των χόρτων, των ξερών χόρτων, των κλαδιών κλπ. Όταν λοιπόν κάποιοι έσπευσαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, τις αυλές τους, τα χωράφια τους από νωρίτερα, όταν ξεκίνησε δηλαδή η περίοδος αυτή, όλοι αυτοί λοιπόν εξαναγκάστηκαν να επαναλάβουν αυτή την κίνηση ξανά και ξανά, λόγω του ότι είχαμε φούντωσαν που λένε τα χόρτα, έτσι λένε στην καθημολημένη. Οπότε λοιπόν έπρεπε να ξαναγίνει και πάλι. Και εδώ θέλω να θέσω και ένα ζητούμενο, το οποίο νομίζω ότι παραβλέπει η πολιτεία από την πλευρά της. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν είναι πια στη ζωή και τα ακίνητά τους έχουν μείνει αδιάθετα, είτε οι άνθρωποι που είναι στην ιδιοκτησία τους πλέον είναι μακριά, είναι στο εξωτερικό, είναι σε άλλες πόλεις, έτσι, και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία, είτε ακόμη θα σας πω εγώ, δεν έχουν πολύ την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και των χωραφιών τους. Έχετε ιδέα πόσο κοστίζει μια αποψήλωση ενός στρέμματος ή και περισσότερων ή και μικρότερων? Είναι ένα κόστος λοιπόν που εδώ πολλές οικογένειες έχουν στερηθεί ακόμη και τα αναγκαία. Οπότε λοιπόν είναι και μια δεύτερη σκέψη. Υποχρέωση θα μου πείτε. Ναι, υποχρέωση είναι αυτή. Αλλά υποχρέωση, ξαναλέω, δεν ισχύει μόνο για τους πολίτες. Υποχρέωση έχουν και οι φορείς και οι δήμοι και οι περιφέρειες και δεν ξέρω σε ποια άλλη αρμοδιότητα μπορεί να ανήκει ο καθαρισμός των πρανών ενός δρόμου, δεξιά και αριστερά, από την αποψήλωση από τα ξερά χόρτα κλπ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και αυτό, όχι μόνο στον πολίτη, η προσωπική ευθύνη.

0: Λοιπόν, και θα έρθω και λίγο στα αγροτικά ζητήματα. Δεν τα αφήσαμε ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα ξανακουβεντιάσαμε και πριν από λίγες ημέρες με αφορμή τα δικόγραφα που φτάνουν συνεχώς στους αγρότες παραγωγούς που κατέβηκαν στους δρόμους και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τα τελευταία. Γιατί τα δικόγραφα τρέχουν πολύ, πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Έχουμε λοιπόν εκ νέου, όπως θα έχετε καταλάβει με τις συνομιλίες που κάναμε εδώ, κινητοποίηση, αναβρασμό στον παραγωγικό χώρο της χώρας, τους παραγωγούς γενικότερα θα πω εγώ, αγρότες, κτηνοτρόφους και όχι μόνο. Έχουμε νέα κινητοποίηση, νέες προγραμματισμένες κινητοποιήσεις και δράσεις των αγροτών. Θα ξεκινήσω με αυτό και θα καλημερίσω μαζί σας την κυρία Ηλιοπούλου από τον Σύλλογο του Ερημάνθη και βέβαια της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Αχαΐας. Καλή σας ημέρα κυρία Ηλιοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Από ό,τι φαίνεται το θέμα των αγροτών, παρότι τις διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις, τα θέματα μάλλον γενικά των παραγωγών δεν έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίησης. Δεν θα πωλήσεις, θα πω σε μια τροχιά υλοποίησης για να σας κατεβάζουν και πάλι στο δρόμο.
1: Ένα μπάχαλο είναι τίποτα άλλο. Ένα μπάχαλο έχει γίνει τώρα.
0: Για πείτε μας.
1: Ήμασταν χειρότερα και πριν τις κινητοποίησεις του χειμώνα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ψίχουλα αυτά που μας τάξαν δεν μας δώσαν. Προβλήματα μας δημιουργούν, τώρα βάλανε, αποφασίσαν να μην έχουμε μετακίνηση, μετακινούμενοι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι να μείνουν, να μην πάνε στα βουνά.
0: Ναι.
1: Μεγάλο λόγω, πρόβλημα αυτό.
0: Λόγω της ευλογιάς,
1: λόγω
0: έτσι.
1: Ευλογιάς. Ναι. Ναι, ναι, λόγω ευλογιάς.
0: Και τα κρούσματα δεν έχουν σταματήσει, από ό,τι έχω καταλάβει. Τα κρούσματα δεν έχουν
1: πάψει.
0: Δηλαδή,
1: έχουμε,
0: παρά
1: ναι.
0: τα μέτρα και όλα τα υπόλοιπα, δεν έχω...
1: Ναι, αυτό επιβαρύνει πολύ τους κτηνοτρόφους αυτούς ο κόστος. Τώρα δεν είναι τα πρόβατα να μένουν στο γκάμπο που είναι...
0: Είναι η εποχή που πρέπει να ανέβουν.
1: Πρέπει να φύγουν, ναι, έχουν διαρρευνηθεί πάλι μέσα τα ζώα τώρα και καλοκαίρι, άσε που είναι, κάνει πολύ ζέστη, δεν αντέχουν. Mm-hmm. Είναι και το κόστος δυσβάστακτο τώρα για τους κτηνοτρόφους.
0: Οπότε λοιπόν με τους κτηνοτρόφους δεν έχουν αποζημιωθεί, γιατί μου είπαν και αυτό συνάδελφοί σας ότι δεν τα έχουν πάρει όλοι τα χρήματα των αποζημιώσεων.
1: Όχι, αυτοί που είχαν μέχρι Νοέμβριο νομίζω πήραν, όσοι mm-hmm. ήταν μετά από τον Νοέμβριο δεν έχουν αποζημιωθεί.
0: Και πότε θα πάρουν τα χρήματά τους και την αποζημίωση?
1: Ναι, κανένας δεν
0: ξέρει. Μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι να ξεκινήσουν και να προσπαθήσουν έστω κάποιοι να αναπληρώσουν τα κοπάδια τους.
1: Τα κοπάδια, αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί τώρα το εξάμεινο που λέει από το τελευταίο κρούσμα.
0: Α, ναι, ναι, πάμε πίσω.
1: Πάει πολύ, είναι πολύ χρονοβόρο.
0: Έχετε δίκιο. Ναι. Η ζωονόσος παραμένει για ένα εξάμεινο από την εμφάνισή της στο κρούσμα. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, οπότε και δεν έχει περιορίσει. Αν είχε περιορίσει κατά νομό, κάτι μπορούσε να γίνει. Τώρα όλη την επαρχία, όλη την Ελλάδα που κάπου θα σκάσει.
0: Ναι, ναι. Και πώς να ξεκινήσει κάποιος, θα μου πείτε, να κάνει αναπλήρωση του κοπαδιού του, όταν ξέρει ότι παραμονεύει την ζωονόσος, παραμένει γύρω-τριγύρω. Οπότε δεν μπαίνει στη διαδικασία.
1: Εκτός σε καμία διαδικασία, αν δεν είναι 100% σίγουρος τώρα να κάνει αυτό το πράγμα. Ας όταν μένει ένα-δύο χρόνια, τρία πίσω, δεν μπορείς να, μετά να περιμένεις να κάνεις τα ίδια πρόβατα, να κάνεις κάποια άλλη εργασία. Ναι. Πώς θα ζήσεις.
0: Ναι.
1: Και όταν βγαίνει κάποιος από το επάγγελμα, δύσκολο το ξαναανοίγει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μετά τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και την αποχώρηση από τους δρόμους, τις υποσχέσεις, τις διαβεβαιώσεις, μάλλον θα πω υποσχέσεις, τις διαβεβαιώσεις ότι τα περισσότερα από τα αιτήματα θα ικανοποιηθούν, δεν έχει γίνει τίποτα. Ας πούμε, αφορολόγητο πετρέλαιο έχετε?
1: Όχι.
0: Πλαφόν στο ρεύμα.
1: Με 1,5 ευρώ ήταν όταν κατέβηκαμε στα μπλόκα και τώρα είναι στα 2 ευρώ.
0: Ναι, αλλά θα σας έλεγε κάποιος ότι έχει ανέβει έτσι κι αλλιώς. Οπότε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: αυτή είναι η απάντηση.
1: Αν ήταν αφορολόγητο, θα ήμασταν πάλι στα ίδια τουλάχιστον. Θα είχαμε γλιτώσει την αύξηση.
0: Mm-hmm. Έχετε αποζημιωθεί όσοι έχουν πάρει κτηνοτρόφοι στο 100% τη ζημιά που έχουν υποστεί?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Μάλιστα.
1: Είναι πολλές εκκρεμότητες, πολλές και του Ντάνιελ είναι και από πυρκαγιές είναι. Είναι πολλές εκκρεμότητες.
0: Δεν έχετε αποζημιωθεί, δεν έχουν αποζημιωθεί.
1: Όχι, ούτε από ελιές από την πυρκαγιά του 24 έχουμε αποζημιωθεί για τις ελιές, για το φυτικό κεφάλαιο δεν έχουν αποζημιωθεί, μόνο για το ζωικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκκρεμούν πολλά προβλήματα, ναι.
0: Οπότε δηλαδή, πώς βιοπορίζεται σήμερα ένας παραγωγός στην Αχαΐα με όλες αυτές τις εκκρεμότητες, κυρία Ηλιοπούλου, πώς βιοπορίζεται?
1: Κοίταξε, ο αγρότης την παλεύει, γιατί είναι εντάξει κατά περίοδο. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι τι να παλεύσουν. Άλλος πάει, αποσύρεται από το επάγγελμα και κάνει άλλη εργασία ή πάει εργάτης στους άλλους.
0: Μάλιστα. Μα είχε υποθεί τότε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες τις κτηνιατρικές για να μπορούν και να μετακινηθούν τα υγιή κοπάδια και να προστατευτούν. Και να
1: μα προσθούν... έκανε απαγόρευση. Μα αυτό τώρα ζητάμε. Ναι. Να υπάρχουν πιο εντατικοί έλεγχοι και να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να γίνουν έλεγχοι σύντομα και να φύγουν για τα βουνά. Αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει, υπήρχε κάποιος έλεγχος, λίγο ήταν πιο εύκολος στο θέμα της σφαγής.
0: Ναι.
1: Δεν αργούσαμε για να σφάξουμε γιατί είχαν μπλοκάρει, είχαν μπλοκάρει και στις σφαγές. Γιατί ένας κτηνίατρος δεν μπορούσε να τα ελέγξει όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, να προγραμματίσει. Τώρα είχαν μπει έλεγχοι από τη νιατρική του στρατού. Εντάξει. Αλλά τώρα ας δεν βάζει πάλι τους στρατιωτικούς να ελέγξουν 2-3 μέρες, μια εβδομάδα, να ελέγξουν τους συνετρόφους τους μετακινούμενους και να φύγουν για τα βουνά. Δεν γίνεται άλλη. Τώρα να τους λένε να εγκλωβίσουν τα πρόβατα μέσα στο τζίγκο που κάνει με 40 βαθμούς το καλοκαίρι. Πού θα πάνε και τι θα φάνε αυτά τα ζώα, γιατί ο κάθε κτηνοτρόφος, όταν θέλει, υπολογίζει να πάει την εξάμηνο στο βουνό, δεν κρατάει ζωοτροφές για 6 μήνες.
0: Σωστό.
1: Αυτός ο άνθρωπος πού θα τα βρει τώρα να τα καλύψει αυτά τα έξοδα όλα που του βάζουν.
0: Άρα λοιπόν εσείς έχετε να υποστείτε όλες αυτές τις συνέπειες.
1: Όλα, όλα. Ξέχωρα το κόστος παραγωγής. Έχουμε και όλα αυτά που μας επιβαρύνουν κάθε μέρα και χειρότερα, κάθε μέρα και πιο πολύ.
0: Και μιλούσα και με συναδέλφους σας εκεί στην Δυτική Αχαΐα και προς την Ηλία που είχαν ένα πρόβλημα με το αδιάθετο προϊόν, με τις πατάτες να σαπίζουν στα χωράφια, για παράδειγμα.
1: Έγινε μια, στην αρχή μια κίνηση στα 40-45 λεπτά.
0: Πήγε
1: και μετά έφτασε στα 20 και μετά καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Έμειναν
0: δηλαδή στα 20 στο τζάμπα δηλαδή και πάλι δεν υπάρχει.
1: Και πάλι ναι, όταν έρχονται τα υλινοποιήσεις από έξω, γιατί να πάνε στα δικά μας.
0: Σωστά. Και έρχονται πιο φθηνά, αλλά ο καταναλωτής, ο καταναλωτής μειωμένος βγαίνει στο τέλος. Γιατί η μείωση τη τιμή δεν είναι τόσο σημαντική. Έτσι,
1: κοίταξε, ναι. Στον παραγωγό είναι. Έτσι, στον καταναλωτή ακριβώς. Ισχύει το ίδιο.
0: Πράγματα.
1: Το και είναι στο μεσάζοντα είναι όλο το. Κέρδος.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε
1: αυτοί
0: δίκιο.
1: Κερδίζουν.
0: Οπότε λοιπόν μέσα από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Αχαΐας, της σύμπτυξη όλων των δυνάμεων των παραγωγικών δηλαδή του νομού, προετοιμάζεται άλλες δράσεις, κινητοποίηση να το πω. Τι θα κάνετε?
1: Τώρα πάμε σε τύπο διαμαρτυρίας, θα πάμε την άλλη εβδομάδα κατά τόπους, έχουμε επιλέξει. Τώρα θα δούμε μετά αν δεν κάνουμε κάτι, είναι και αυτά, είναι και είναι... το αχρεωστήριο κατά πληθέντα αυτά που έρχονται που δεν ξέρουν γιατί οι άνθρωποι, για ποιο λόγο τους έχουν ευθεί αυτά τα χρήματα να τα επιστρέψουν, δεν ξέρει κανένας.
0: Δεν ξέρω αν έχουν πάει τα ίδια μηνύματα και στους ανθρώπους που εμπλέκονται, ας πούμε, με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν πει πάρα πολλοί συνάδελφοί σας.
1: Από τη μία πλευρά,
0: να το πάμε το σκάνδαλο, να μην επιστρέφουν αυτά που πήραν, δεν θα πω εγώ κλεμμένα, εγώ θα πω από αυτά που πήραν όπως τα πήραν.
1: Μπράβο, που δεν άξιζαν, εντάξει, ναι.
0: Και από την άλλη, δεν ενισχύονται οι παραγωγοί στην πραγματικότητα δηλαδή.
1: Όχι. Έχουν αφαιρεθεί με το monitoring, έχει γίνει, δεν ξέρω τι διασταύρωση έχει γίνει. Έχουν πεταχτεί πολλά εκτάρια από αγρότες έξω και ένα και δύο τα τρίτα της έκτασης. Δεν επιδοτήθηκαν.
0: Ναι. Όλα αυτά αποθαρρύνουν έναν παραγωγό να συνεχίσει να παράγει και έναν νέο άνθρωπο να ασχοληθεί με την παραγωγή. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα.
1: Αυτό. Δηλαδή, αντί να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε τον κόσμο να παραμείνει στα χωριά, κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνει η πολιτεία, να φύγουν από τα. Και αυτοί που έμειναν, να φύγουν και αυτοί. Όχι να μείνουν, να οθήσει και άλλο κόσμο να. Μείνει στα χωριά.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν υποστηριχθεί ακόμη και οι πυρόπληκτοι από τον νομό. Από τις προηγούμενες πυρκαγιές. Γιατί τώρα μπαίνουμε
1: είναι οι έλεγχοι, είναι πολύ χρονοβόροι έλεγχοι. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η χρονοβόρα κατάσταση.
0: Δεν θα υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό που μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι ζητούμενο.
1: Από, δεν ξέρω. Οπότε, έχουμε πάει πολλές φορές. Στο ΕΛΓΑ δεν έχουμε βρει άκρη.
0: Η επόμενη δράση σας, κινητοποίηση, είναι σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχετε προγραμματίσει. Είναι συγκεκριμένη
1: εμείς
0: μέρα.
1: Εμείς είμαστε στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Τάτρας.
0: Ποια μέρα θα γίνει αυτό?
1: Την Τρίτη. Την Τρίτη. Στις
0: 23 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Την Τρίτη. Αλλά είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σε ανάλογες περιοχές, όπως μπορούν να κινηθούν και άλλοι εκτενοτρόφοι αγρότες.
0: Ναι, γιατί ξέρω ότι είστε πάντα σε συνεργασία και με τους συναδέλφους σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Είστε στο
1: είμαστε και με την Πέμπτη συνεννόηση. Είμαστε και με την
0: Πανελλαδική Επιτροπή. Ωραία. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λιοπούλου. Εδώ θα είμαστε.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ο πρωτογενής τομέας να υποστηρίζεται και ο κόσμος να έχει γνώση για το τι συμβαίνει.
1: Να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να τρέξουμε να κρατήσουμε τους νέους στα χωριά.
0: Δύσκολο το βλέπουμε όλα αυτά που ακούω σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιοπούλου.
1: Να είστε καλά
0: κι εσείς. Καλή σας ημέρα. Σήμερα, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα, αγαπητοί φίλοι, διαπιστώσαμε πρώτον μία απομάκρυνση και αποτροπή των εκπαιδευτικών ως προς τα δημόσια νοσοκομεία, σχολεία λέω πάντα, 20.000 λιγότεροι στις αιτήσεις του ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικοί, Βλέπουμε επίσης παρετήσεις γιατρών όπως του ακτινολόγου στο Καραμανδάνιο και επίσης βλέπουμε πολλές αποθαρρύνσεις γιατρών να μην ανταποκρίνονται στις θέσεις που ανοίγουν και τώρα βλέπουμε και στο κομμάτι του παραγωγικού τομέα. Ποιος νέος θα πάει να ασχοληθεί με όλα αυτά που ακούει και βλέπει, με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

Για να πάμε και στα αστυνομικά μας τώρα. Λοιπόν, έχουμε ιατροδικαστική έκθεση για τα τραύματα που έφεραν η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονο γιος της στο λόγο του Αιγείου, εκεί στη διπλή δολοφονία του στο Αίγιο. Κατηγορούμενος είναι 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, έχει προφυλακιστεί ήδη. Η κατηγορία που τον βαραίνει είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε έρημη ψυχική κατάσταση. Λοιπόν, διαβάζουμε και εμείς και μαθαίνουμε σιγά σιγά όποια πληροφορία προκύπτει, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα τραύματα που φέρουν τα δύο θύματα είναι στη θωρακική χώρα, στο θώρακα. Οι μαχαιριές έχουν κατεύθυνση την καρδιά, στο μέσο του αριστερού, στο και αριστερό του θώρακα. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο για την διερεύνηση της υπόθεσης. Η 54χρονη φέρει συνολικά 43 μαχαιριές, πολλαπλές κακώσεις, όπως διαπιστώθηκε. Εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα, που σημαίνει ότι η γυναίκα προσπάθησε να αμυνθεί, προσπάθησε να αντισταθεί. Στο σώμα του 26χρονου γιού της διαπιστώθηκαν 5 μαχαιριές και τραύμα από όπλου τύπου φλόμπερ στον κρόταφο, σχεδόν εξ επαφής. Τώρα, όσον αφορά το ενδεχόμενο, υπήρχε και άλλο άτομο που να εμπλέκεται στην όλη υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία στην προανάκριση, δεν προκύπτει, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρέθηκε και άλλο άτομο ή η παρουσία, αν θέλετε, άλλου ατόμου στον χώρο του εγκλήματος. Έχει διαπιστωθεί και έχει διακριβωθεί ότι ήταν τα δύο θύματα και ο 65χρονος κατηγορούμενος. Και μάλιστα αυτό αποτυπώνεται και από υλικό που βρήκαν οι αρχές από κάμερα ασφαλείας ενός σπιτιού, που καταγράφει τις κινήσεις μόνο του 65χρονου στην αυλή του σπιτιού, το διάστημα αυτό που φαίνεται να σημειώθηκαν οι θάνατοι. Όλα αυτά εντάσσονται στην δικογραφία, την οποία θα έχουν στα χέρια τους οι υπεύθυνοι και οι συνήγοροι υπεράσπισης και όλοι γενικώς. Τώρα να σας πω επίσης, έχουμε νέο γύρο καταθέσεων από σήμερα. Ο ίδιος ο Ιταλός επιμένει στην αθωότητά του. Οι αρχές εξετάζουν εκ νέου τον φίλο και γειτονά του που ενημερώθηκε πρώτος. Σύμφωνα με τον Ιταλό φερόμενο ως δράστη, ήταν αυτός που ειδοποίησε το φίλο του τρομοκρατημένος, τον βρήκε τα δύο θύματα, και αυτό επιβεβαιώθηκε. Απλά δεν μπορεί να ξέρει κανείς, ακόμη τουλάχιστον εφόσον δεν μιλά ο ίδιος, πότε ξύπνησε από το κρεβάτι, πότε σηκώθηκε, η κατάθεση έχει διαφοροποιήσει καταθέσεις. Και αυτό που υπόθηκε από την αστυνομία είναι ότι έχουν εντοπιστεί στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος. Όταν λέμε παρέμβαση, τι εννοούμε? Πιθανότατα υπήρχε και ο χρόνος του φερόμενος δράστη να έχει ώρες να καθαρίσει το σπίτι, να τακτοποιήσει, να απομακρύνει, να εξαφανίσει κάποια στοιχεία κλπ. Μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκαν οι αρχές το μεσημέρι της Τρίτης. Λοιπόν, πάμε σε άλλο αστυνομικό, γιατί δεν είναι και λίγα εδώ που τα λέμε. Έχουμε εξάρθρωση συμμορίας με κλοπές σε Τολοακαρνανή, Άρτα και Πρέβεζα. 17 περιπτώσεις. Έκλεβαν σπίτια, αυτοκίνητα, αποθήκες, συνεργεία, όλα αυτά. Τα μέλη της συμμορίας λοιπόν εντοπίστηκαν. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση συμμορία. 3 άνδρες συνελήφθησαν, κακουργηματικού χαρακτήρα η δικογραφία. Και συνελήφθησαν την ώρα που πήγαν με αυτοκίνητο στο Μενίδη, διέριξαν σπίτι, πήραν κοσμήματα και ξεκίνησαν να φύγουν. Εκεί λοιπόν τους εντόπισαν με συνδρομή πολλών, από ό,τι βλέπω, διευθύνσεων αστυνομίας, το Αγρίνιο, η εξυγνίαση εγκλημάτων, η τροχιά αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων, το τμήμα της Ναυπακτίας, το τμήμα του Μεσολογίου, η ΟΠ και Πατρών, τους συνέλαβαν στο Αντίριο. Ερεύνησαν το αυτοκίνητό τους και βρήκαν τα κλασμένα κοσμήματα, αυτά που είχαν κλέψει πριν από λίγη ώρα από την περιοχή του Μενιδίου. 17 λοιπόν ήταν συνολικά οι κλοπές που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί. Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα, εργαλεία, μηχανήματα, μπαταρίες, ποδήλατα, τραπεζικές κάρτες. Και τι έκαναν? Επέλεγαν ως τους στόχους τους σταθμευμένα αυτοκίνητα κλπ. Ή αποθήκες, ή αγροκτήματα, ή σπίτια. Με εργαλεία έκαναν έρευνες, πήγαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών και συνεχίζονται και οι έρευνες για να δουν αν αυτή η ομάδα εγκληματική εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών. Αυτά για τα αστυνομικά. Μία ακόμη αναβολή έχω στο μεικτό ορκωτό του Μεσολογγίου για τον ιερέα
που κατηγορείται για την υπόθεση βιασμών ανήλικων κοριτσιών από το Αγρίνιο. Είναι μια υπόθεση στην οποία έχει καταδικαστεί τελεσίδικα με 27 χρόνια φυλάκισης, κατηγορείται για το βιασμό 2 κοριτσιών. Η νέα δίκη αφορά το αδίκημα σε άλλα κορίτσια, σε άλλα 2 κορίτσια. Για τα 2 πρώτα έχει καταδικαστεί. Δικάζεται εκ νέου για 2 ακόμη κορίτσια. Έχουμε λοιπόν αναβολή για μία ακόμη φορά από το αμεικτό αρκωτό του Μεσολογγίου και σύμφωνα με το ιστορικό αυτής της υπόθεσης, γιατί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, σύμφωνα λοιπόν με την δικογραφία, φέρεται ο συγκεκριμένος ιερέας να έχει δημιουργήσει ένα κοινόβιο ιδιότυπο στο σπίτι του στο Αγρίνιο. Εκεί μαζί με την οικογένειά του ήταν και άλλες 2 μητέρες με τα 6 παιδιά τους, 5 εκ των οποίων κορίτσια, και κατάφερε, χειριστικός προφανώς, να πείθει τις μητέρες να μένουν εκεί, και τα κορίτσια τα έπειθε ότι αν δεν έκαναν ό,τι τους έλεγε, θα τους έβρισκε μεγάλο κακό. Είχε στήσει ολόκληρο σχέδιο. Έλεγε ότι μιλούσε με ιερείς στο Άγιο Όρος. Είναι τόσα πολλά. Είχε σκαρφιστεί πάρα πολλά προκειμένου να μην αντιδράσουν οι ενήλικες κοπέλες και δεν μπορούσαν να φύγουν από το σπίτι κολαστήριο. Στις προσπάθειες που είχαν κάνει οι πατεράδες τους να τις εντοπίσουν και να πάρουν την επιμέλεια, δεν τα κατάφερναν. Η μεγαλύτερη από τις κοπέλες που είχε γλιτώσει, είχε δεχθεί όμως παρενόχληση, ήταν αυτή που μίλησε πρώτη και έτσι παρανέβη ο εισαγγελέας. Η υπόθεση αυτή πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Νέα αναβολή λοιπόν είχαμε, όπως σας είπα, ο οποίος είχε καθαιρεθεί έτσι μετά την καταδίκη του. Λοιπόν, και ένας εκ των συνηγόρων βλέπω εδώ ότι καθαιρέθηκε και αυτός από το δικηγορικό συλλόγο Ζακίνθου. Μάλιστα, ό,τι θες. Ό,τι θες. Λοιπόν, Ανωτελία, επιστρέφω σε λίγο για να σας αποχαιρετήσω.

Λοιπόν, για να δούμε και τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες και τις ώρες. Να σας πω ότι και σήμερα, όπως είπαμε και λίγο πριν, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας με τις υποψηφιότητες στην εκλογική διαδικασία. Σημαντικό θέμα και αυτό προς την εκπροσώπηση του ιατρικού κόσμου. Είπαμε για την διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ακόμη ερευνάται η υπόθεση και στοιχειοθετείται, αν θέλετε, με βάση αυτά που έχει στην διάθεσή της η ελληνική αστυνομία. Για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, σας είπα, ξεκινώντας για τις καταγγελίες συγγενών που ήρθαν μετά από τους 9 συνολικά, αν θυμάμαι καλά, θανάτους των κρατουμένων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μιλήσαμε για το θέμα αυτό εκτενώς την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν επελήθη. Μετακινήθηκαν 28 κρατούμενοι, έγιναν μεταγωγές, άλλαξε ο αρχιφύλακας από ό,τι έχω καταλάβει και υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, σοβαρότατο. Και όπως μας έλεγε και ο εκπρόσωπος εδώ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Φρουρών Εξωτερικής Φύλαξης, εφευρίσκουν κάποιοι κρατούμενοι πολλούς τρόπους για να πηγαίνουν ναρκωτικές ουσίες μέσα στους χώρους των φυλακών. Οι τελευταίες είναι η χρήση των drones, μεταφέρουν από ναρκωτικά μέχρι και εργαλεία απόδρασης. Είναι σημαντικότατο και αυτό το θέμα. Την αποχώρηση του ενός ακτινολόγου από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο μετά από την υπερεργασία και την εξόντωσή τους, όπως μας είπε και ο εκπρόσωπος των νοσοκομειακών γιατρών, με έναν ακτινολόγο ξεκινά σήμερα το Καραμανδάνιο. Πιθανότατα θα καλυφθούν οι εφημερίες με τους γνωστούς τρόπους μετακίνησης, τα άγνωστα μπαλώματα σε όλους, και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, για τον καιρό, τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Θα σας θυμίσω και πάλι ότι σύμφωνα και με αυτά που μας είχε πει μετεωρολόγος μας ο κ. Θοδωσόπουλος, θα τον έχουμε την Παρασκευή πάλι μαζί μας. Έχει πολλά να μας πει, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μέχρι και την Τετάρτη, λοιπόν, εγώ θα σας πω και θα τα λέμε μέρα παραμέρα. Μέχρι και την Τετάρτη, λοιπόν, μας είχε πει ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή θα έχουμε ζέστη. Είναι με εβδομάδα που θα έχει ζέστη γενικότερα. Έχουμε σταδιακά ανώτηση θερμοκρασίας, νομίζω ότι το καταλάβουμε και σήμερα από το πρωί. Ηλιοφάνεια, ηλιακάδα, λίγα συννεφάκια στα ορεινά από εδώ και από εκεί, δεν μας επηρεάζουν ιδιαίτερα. Σήμερα στην Πάτρα το θερμόμετρο θα φτάσει 29 ίσως και 30 βαθμούς. 3 μποφόροι άνεμοι, η υγρασία ξεπερνά το 75%. Είμαστε παράκτια περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό και μας επηρεάζει γενικότερα. Λοιπόν, και 33 μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία στην ενδοχώρα, στην Δυτική Ελλάδα, να ξέρετε ότι είναι και αυτό σημαντικό. Λοιπόν, επίσης, βλέπουμε επίσης τα αστυνομικά θέματα που έρχονται συνεχώς, ναι, αν μη τι άλλο, δυστυχώς συνεχώς. Έχουμε μια σύλληψη στην Κάτω Αχαΐα, ενός άνδρα, στην δικογραφία, σε βάρος του για έκθεση του ανήλικου γιού του σε κίνδυνο και της μητέρας. Τι έγινε? Οι αστυνομικοί εντόπισαν το 12χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο σε κεντρικό σημείο της περιοχής, στην Κάτω Αχαΐα, έτσι. Εκεί περνάνε αυτοκίνητα, πεζοί. Όπως καταλαβαίνετε, με το που την εντόπισαν οι αστυνομικοί, φανταστείτε ένα 12χρονο τώρα να οδηγεί αυτοκίνητο. Εννοείται ότι δεν είχε κανένα δίπλωμα. Εννοείται κάτι τέτοιο. Εντοπίστηκαν λοιπόν οι γονείς του. Συνελήφθη ο πατέρας για την παραμέληση του παιδιού και για την έκθεσή του σε κίνδυνο. Λοιπόν, θα σας καλημερίσω κάπου εδώ, γιατί φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Υπάρχει ένα θέμα με τα σχολικά και ηλικία, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Όπως έχω αφήσει επίσης για τις επόμενες ημέρες το θέμα του νέου κώδικα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αλλαγές που έρχονται σε αυτό, που είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε εμείς και πάλι αύριο. Πρώτα Θεός και Παναγιά, να είστε και να είμαστε όλοι μας καλά. Μία τελευταία έκκληση να επαναλάβω και πάλι, αν βρίσκεστε στην περιοχή Πέριξ του Ρίου, δηλαδή στις εγκαταστάσεις του σταθμού μας εδώ στο Ρίο, κάτω από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχουμε χάσει το σκυλάκι μας, το Μάρλι, ο οποίος βρισκόταν εδώ και λίγες ημέρες υπό την προστασία μας. Είχε βρεθεί η οικογένεια μέσω των φιλοζωικών σωματείων να τον υιοθετήσει, αλλά από χθες το απόγευμα ο μικρός Μάρλι είναι πολύ πολύ μικρό, ένα κουταβάκι είναι, ούτε 2 μηνών δεν είναι. Χάθηκε από τις εγκαταστάσεις του σταθμού μας. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς έχει δει ένα μικρό κουταβάκι, δεν ξέρω αν ακούει το όνομά του, Μάρλι από τώρα, είναι πάντως πολύ φιλικός με τους ανθρώπους, είναι, πώς να το πω, ανοιχτόχρωμος, με λίγο καφετή, ελαφρύ, είναι πολύ μικρό κουταβάκι. Αν έχετε δει κάτι, αν εντοπίσατε κάτι, αν δείτε κάτι, 2610-279-654 είναι το τηλέφωνο όμως, ή καλείτε τις φιλοζωικές περιοχές για να με ερευνήσουν. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί, πρώτο Θεός και Παναγιά, καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμαινε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόροι του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιώθ Αχρονώθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Τόση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κυρίου Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κύριος Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα που ήταν απλούσια το Σάββατο Κυριακό που μας πέρασε. Στη ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής Κατρίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, πίσω από τα μικρόφωνα. Η Ειρήνη Μαραγκού, πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, για δεύτερη σέρι χρονιά λύγησε τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό. Αποθεωτική υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη από χιλιάδες οπαδούς. Σε λίγη ώρα η πρώτη συνέντευξη τύπου του Kill Bill. Με θρυλική ανατροπή και νίκη στα πέναλτι, τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατέκτησαν το Champions League στο Πόλο. Μαζί μας σε λίγη ώρα η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ντένια Κουρέτα. Με τα παιχνίδια του 7ου και του 8ου ομίλου συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη χρονιά του τμήματος υδατοσφαίρισης του Πανετολικού συνδυάστηκε με μια ιστορική επιτυχία. Η ομάδα εξασφάλισε την άνοδό της στην Α2 των ανδρών. Τρέχουν οι εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Θα πρέπει να αποφασίσει η ερασιτεχνική για το μέλλον του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ολυμπιακός είναι ξανά πρωταθλήτης Ελλάδας στο μπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού στο πέμπτο παιχνίδι των τελικών της Στοίχημαν GBL στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ολοκλήρωσαν ιδανικά τη σεζόν, προσθέτοντας το ελληνικό πρωτάθλημα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Αυτό ήταν το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία των Ερυθρολεύκων. Στο 86ο και τελευταίο παιχνίδι της σεζόν του, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε πιο έτοιμος, πιο αποφασιστικός, φτάνοντας ακόμα και στο σύν 20, στο πέμπτο τελικό, 59-39 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να διαχειριστούν τις δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι δεν είχε στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή επιστροφή στον πέμπτο τελικό. Αγωνιζόταν και αυτός χωρίς τους Λούκα Ρογκαβόπουλο, τον Ερνάν Γκόμεθ εκτός, τον Κένεθ Φαρίντ εκτός εξάδας ξένων, και τον έπαιξε με τον ανέτοιμο Τζέντι Όσμαν και τον Νάνο, ο οποίος αποβλήθηκε από το 27ο λεπτό. Κατάφερε να καλύψει μεγάλο μέρος της διαφοράς των 20 πόντων στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Στην τελική ευθεία όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού έμειναν από δυνάμεις, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή και έτσι ήρθε η ήττα. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε μια σεζόν έχοντας κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας σε συνολικά 84 αγώνες. Παρά την ήττα βέβαια, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κέρδισε το χειροκρότημα των φίλων του που βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό τη διαφορά έκανε η τριάδα των Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Γάλλος Σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους και 7 ασίστ. Ο Βεζένκοφ είχε 19, ο Μιλουτίνοφ είχε 14, ενώ από την πλευρά του Παναθηναϊκού ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν εκείνος που σημείωσε 21 πόντους. Είχαμε και σκηνές μεγάλης έντασης μετά το τέλος του τελικού, με τους πράσινους να καταγγέλουν συμπλοκή ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και παίκτες της ομάδας. Σύμφωνα με την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Ταϊρικ Τζόουνς επιτέθηκε στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια μετά τις αποβολές των δύο παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Βέβαια, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παρουσιάζουν τις δικές τους εκδοχές για το τι συνέβη μετά το τέλος του παιχνιδιού. Να πούμε ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας πανηγύρισαν και αυτόν τον τίτλο σε νυχτερινό κέντρο, εκεί που εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, για να γιορτάσουν με την ψυχή τους τις φετινές ιστορικές επιτυχίες. Μάλιστα η βραδιά απέκτησε εορταστικό παλμό όταν η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Νικιάστηκε», το κομμάτι που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον κόσμο της ομάδας του Ολυμπιακού.

Μένουμε στο μπάσκετ. Σε κλίμα ενθουσιασμού και αποθέωσης έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Πανούλης με χιλιάδες φίλους του Άρη να κατακλείζουν το αεροδρόμιο Μακεδονία. Θερμή υποδοχή στο νέο προπονητή της ομάδας, ο οποίος συνοδευόταν από τον general manager της ΚΑΕ, τον Νίκο Ζήση. Από τη στιγμή μάλιστα που έκανε την εμφάνισή του ο Βασίλης Πανούλης, το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα και χειροκροτήματα. Είχαν συγκεντρωθεί αρκετή ώρα πριν την άφηξή του οι φίλοι του Άρη. Κατά την έξοδό του από το αεροδρόμιο δεκάδες κινητά κατέγραφαν τις στιγμές, ενώ τα συνθήματα έδιναν τον τόνο σε μια υποδοχή που μας θύμισε άλλες εποχές. Θυμίζουμε ότι ο Σπανούλης έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν έκρυψε, αν και δεν είναι και πολύ εκδηλωτικός ο Σπανούλης, το γνωρίζουμε όλοι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις εικόνες που αντίκρισε, χαιρέτησε, ευχαρίστησε τους φιλάθλους, ανταποδίδοντας έτσι την αγάπη που του έδειξαν από την πρώτη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι η παρουσία του σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Άρη, υπό την ηγεσία του Ρίτσαρντ Σιάου, με τον κόσμο της ομάδας να εκφράζει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο τις προσδοκίες και τον ενθουσιασμό του για το τι θα ακολουθήσουν. Είναι φανταστικό, αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη, ανέφερε ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τη δουλειά εν ώψη της σεζόν. Σε λίγη ώρα στις 12 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη συνέντευξη, η παρουσίασή του και η συνέντευξη τύπου στο Nick Gallis Hall. Χθες να πούμε ότι συμπληρώθηκαν 39 χρόνια από τότε που η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ, επικρατώντας της Σοβιετικής Ένωσης με σκορ 103-101, βγάζοντας όλους τους Έλληνες στο δρόμο για να πανηγυρίσουν. Ο Νίκος Γκάλης δεν ξέχασε αυτή την σημαντική επιτυχία, η οποία γιγάντωσε το ελληνικό μπάσκετ και το έβαλε μέσα σε κάθε σπίτι. Ο γκάγκστερ έκανε αναφορά για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου το 1987, αναρτώντας την εξής φράση: «Η σημερινή επέτειος του χρυσού μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε». Αυτά δήλωσε ο μεγάλος αυτός στάρ του ελληνικού

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών του Ολυμπιακού με μια επική ανατροπή στον τελικό του Final Four της Μάλτας. Νίκησε στα πέναλτι 17-14 την Ουγγρική Φερεντσβάρος και κατέκτησε έτσι το τέταρτο Champions League στην ιστορία του τμήματος. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πολύ γιατί την ξυπνήσαμε. Χθες ήταν το γλέντι στα μπουζούκια για την γυναική ομάδα πόλο του

0: είναι ένα όνειρο που παίρνει ζωή.
1: Μίλησε μας να ξεκινήσουμε από το τελικό, εκεί που πολλοί δεν θα το πίστευαν, καθώς ήσασταν πίσω στο σκορ με 2 γκολ, 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα.
0: Ναι.
1: Πιστεύατε ότι θα ισοφαρίσετε, ότι θα στείλετε το παιχνίδι στα πέναλτι? Πες μας λίγο, περιέγραψέ μας λίγο τις εικόνες.
0: Εγώ προσωπικά δεν αμφέβαλα καμία στιγμή ότι θα χάσουμε. Mm-hmm. Ήμουν σίγουρη ότι θα κερδίσουμε. Ακόμα και 2 λεπτά που ήμασταν πίσω στο σκορ, το πίστευα μέσα μου ότι θα κερδίσουμε και το ήξερα. Πολλές είχα απελπιστεί, να σας πω από εδώ, πάρα πολλές. Αλλά επειδή πολλές, ναι, δεν το πίστευαν. Αλλά εγώ καθόλου διάρκεια του παιχνιδιού, επειδή ήμασταν στην αρχή μπροστά, έβλεπα ότι έχουμε εμείς τα ενία του παιχνιδιού, να το πω έτσι. Ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκόρ, ήμουν σίγουρη ότι με κάποιο τρόπο θα ισοφαρίσουμε. Και έτσι και έγινε, γιατί εντάξει, τώρα τα φώτα έχουν πέσει στα κορίτσια, στην μπριπ, αυτή στα πέναλτι που δεν το συζητώ, ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Αλλά
1: εδώ θέλω να μας δώσεις έτσι την πληροφορία.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σχεδιαστεί, δηλαδή ότι αν πηγαίνατε στα πέναλτι θα έμπαινε η Φαντέν?
0: Όχι, καθόλου. Ωστόσο, επειδή στους τελικούς στην Ελλάδα που είχαμε παίξει με την Βουλιαγμένη, είχε τύχει πάλι να παίξουμε ένα παιχνίδι στα πέναλτι και έπαιξε η Μπριτ. Πήγε να πιάσει στα πέναλτι και τα έπιασε. Η Μπριτ είναι πολύ καλή στα πέναλτι και ο Ιωάννης Σταματοπούλου φυσικά. Δεν το συζητάω, μια κορυφαία τερματοφύλακας και οι δύο. Αλλά συνήθως καμιά φορά και για λόγους ψυχολογικούς συνηθίζεται να αλλάζουν τους τερματοφύλακες. Οπότε ήταν συνδυαστικό και επειδή η Μπριτ είναι πολύ καλή και απέναντι μπήκε. Αλλά εκεί που ήθελα να σταθώ είναι στο γκολ της Σάντα που ισοφάρισε.
1: Που ισοφάρισες.
0: Ναι, γιατί αν δεν ήταν αυτό δεν θα είχε συμβεί τίποτα και κανένας δεν το σχολιάζει όπως θα έπρεπε. Οπότε εντάξει, το παιχνίδι ήταν ένα roller coaster συναισθημάτων 0%. Ήταν απίστευτο. Από τις πιο δυνατές στιγμές που έχω ζήσει στη ζωή μου, μαζί με τον τελικό του παγκοσμίου με την εθνική, πραγματικά ήταν απίστευτο.
1: Και δεν ήταν εύκολο, Ντένια, να περάσετε και στα ημιτελικά έτσι, το εμπόδιο της Ματαρό, η οποία ήταν αίτητη.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Γενικά υπήρχε, όταν φτάσαμε εκεί, υπήρχε μία, πώς να το πω, υπήρχε στον αέρα η αίσθηση ότι θα περάσει η Ματαρό και Φερεντσβάρος στον τελικό. Και δηλαδή εμάς μας είχαν ήδη εκτός.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε
1: ανατρέψατε τα προγνωστικά,
0: ας το πούμε, ναι. Η Ματαρό είναι μια ομάδα η οποία είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Ήταν αίτητη παντού. Οπότε για μας ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο και όλες να κερδίσουμε αυτή την ομάδα. Αλλά το ξέραμε ότι αν παίξουμε το πόλο που ξέρουμε, θα κερδίσουμε.
1: Τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει, γιατί φέτος τα έχετε σαρώσει όλα, έτσι? Επιστρέψατε στους τίτλους όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Ίσως να σας πείσμωσε και το χαμένο πρωτάθλημα την περσινή χρονιά. Βγάζετε ένα τσαγανό, ρε παιδί μου, έχετε ένα φιλότιμο. Το άκουσα και σε δηλώσεις του προπονητή σας. Μάλιστα σας χαρακτηρίζει γοργόνες και μάγκισες, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι,
1: από την ταινία.
0: Έχετε δίκιο. Εγώ πιστεύω αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι με μία λέξη ξεκάθαρα Ολυμπιακός. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να βρω κάτι άλλο να σας πω. Σίγουρα το ότι χάσαμε πέρυσι το πρωτάθλημα μας πλήγωσε πάρα πολύ. Ήταν μία, δηλαδή πραγματικά ακόμα και τώρα

0: αυτό το συνέστημα το νιώθω. Ήμασταν παγωμένες μετά από εκείνους τους τελικούς και πραγματικά πληγωθήκαμε. Και από το Champions League πέρυσι που βγήκαμε τρίτες, ο τρόπος που χάσαμε από τη Σαμπαντέλ στον ημιτελικό, δηλαδή είχαμε πληγωθεί πέρυσι αρκετά. Οπότε φέτος ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά, αλλάξαμε προπονητή στη μέση της σεζόν.
1: Θέλω να ρωτήσω και για τον προπονητή, ο οποίος πέρασε από εδώ, πέρασε από τον Νόπο, ο Γιώργος Ντόφτας.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς είναι η σχέση σας?
0: Θα φτάσω και σε αυτό, ναι. Γενικά είμαστε μια ομάδα, επειδή έχω περάσει από τρεις ομάδες και νιώθω ότι μπορώ να συγκρίνω κάποιες καταστάσεις. Και επειδή τώρα είμαστε, μιλάμε και για την Πάτρα και το πώς είδα στην Πάτρα και το πώς μου φαινόταν όταν ήμουν στην Πάτρα να είσαι στον Ολυμπιακό, και πραγματικά δεν καταλαβαίνει, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι μέχρι πραγματικά να βρεθείς εκεί. Και το λέω επειδή από τη στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου στον Πειραιά θα καταλάβεις ότι είναι Ολυμπιακός. Γιατί σημαίνει Ολυμπιακός αυτό το πάθος να παλεύεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό και είναι αλλιώς, δεν το λέω καθόλου υπεροπτικά, σέβομαι όλες τις ομάδες, τα πάντα, απλά πραγματικά νιώθω ότι όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το κλαμπ είναι σαν να τελειώνουν όλα. Δηλαδή παίζεις γι' αυτό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και επειδή πιστεύω ότι όλες μέσα μας έχουμε αυτό το πάθος, αυτό το την πυγμή και πάνω απ' όλα τη θέληση να κατακτήσουμε τα πάντα, βγαίνει στο νερό. Είμαστε μια πολύ δεμένη παρέα, είμαστε μια οικογένεια, γιατί πραγματικά τα κορίτσια αυτά είναι η οικογένειά μου, τις βλέπω πιο πολύ από ό,τι βλέπω τον καθένα. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολλές ώρες τις μέρες μαζί. Είμαστε πάρα πολύ δεμένες, βοηθάμε μία την άλλη. Οπότε όλο αυτό βγαίνει και στο νερό και πιστεύω ότι φέτος είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει οργάνωση, υπάρχουν έτσι τα τρόπαια που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός στο πόλο, τόσο σε άνδρες όσο και γυναίκες, και υπάρχει και αυτή η πίεση, Ντένια, σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μαζί με όλα αυτά έρχεται και η πίεση, η οποία είναι αναπόφευκτη, γιατί πραγματικά όταν παίζεις στον Ολυμπιακό, επιτυχία είναι να κάνεις 3-3. Οτιδήποτε πέρα από αυτό θεωρείται αποτυχία, οπότε αυτό από μόνο του σου βάζει μια πίεση. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι και προσωπικά, αν θέλετε να σας απαντήσω, είναι αυτό που με κάνει να θέλω να παίζω για τον Ολυμπιακό για πάντα. Αυτό που διψάει για περισσότερα τρόπαια, περισσότερες επιτυχίες, που διψάει να τα κατακτήσει όλα. Και θα σας πω σε αυτό το σημείο ότι απ' έξω μπορεί να φαίνεται πολύ βαρετό να τα παίρνει όλο ο Ολυμπιακός, γιατί δεν υπάρχει
1: αντίπαλος.
0: Αντίπαλος, λέμε ότι άνταξη είναι μόνος του και κανένας άλλος, και απ' έξω όντως φαίνεται μονότονο.
1: Ωστόσο, και το να διατηρείς τα κεκτημένα και να μένεις στην κορυφή είναι ακόμα πιο δύσκολο, θεωρώ.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή, πραγματικά. Αλλά είναι και αυτό που σε κάνει να θέλεις να το κυνηγάς ακόμα παραπάνω. Οπότε είναι κάτι που σου δίνει κάθε μέρα όλο και περισσότερο κίνητρο.
1: Δύο λόγια για τον coach.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω θα συμφωνήσουν και οι άνθρωποι της Πάτρας μαζί μου σε αυτό, ότι είναι ένας απίστευτος προπονητής, απίστευτος άνθρωπος. Πραγματικά μαζί με τον Γιώργο τον Φουντούλη που ήρθαν, θεωρώ ότι μας έδωσαν πάρα πολύ δύναμη. Κάθε μέρα προσπαθούσαν και μας έσπρωχναν να φτάσουμε στο 110% του εαυτού μας. Κάθε μέρα το βλέπαμε, ξέραμε ότι ήταν εκεί για μας. Πραγματικά είναι κάποιες φορές που πραγματικά τα λόγια περισσεύουν. Είναι δύο άνθρωποι καταπληκτικοί, πάρα πολύ καλοί. Από την πρώτη στιγμή νιώσαν μεγάλη ασφάλεια. Είναι από τους καλύτερους προπονητές που έχω συνεργαστεί ποτέ, πραγματικά. Μας κάνανε εξαιρετική δουλειά, Και ξέρετε, είναι καμιά φορά, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι μέσα σε εισαγωγικά μεγάλο. Γιατί είναι οι στιγμές μέσα στην καθημερινότητα που σε κάνουν να καταλαβαίνεις πόσο άλλος διαχειρίζεται κάποια πράγματα και πώς συμπεριφέρεται και πόσο είναι εκεί για σας. Γιατί πραγματικά κάθε μέρα ήταν δίπλα μας, μιλάγαμε σε κάθε δυσκολία που μπορεί να μην το λέγαμε ότι κάπου δυσκολευόμαστε, το καταλαβαίνανε από μόνο τους και μας μιλάγανε. Και πραγματικά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε για όλα. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Όταν ήρθαν στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε, όταν μας ανέλαβαν, είχαμε χάσει το οποίο ήταν ευρωπαϊκό παιχνίδι από μια ουγγρική ομάδα, είχαμε χάσει για ένα γκολ. Και είχαν βγει πάρα πολλοί και λέγανε ότι εντάξει, αποτυχία που ήρθε τώρα αυτό, τι θα κάνει. Αλλά παρόλα αυτά, μετά από αυτό, καταφέραμε και μέσα από όλη τη δουλειά που κάναμε όλοι μαζί αυτούς τους 6 μήνες να φτάσουμε στην κορφή της Ευρώπης. Και πραγματικά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ντένια, με την εθνική ομάδα έχεις φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Τώρα Champions League με τον Ολυμπιακό, πρωταθλήματα. Τι έχει μείνει ανεκπλήρωτο?
0: Νομίζω μια Ολυμπιάδα. Μια Ολυμπιάδα μένει ακόμα. Πραγματικά έχουμε κατακτήσει με την εθνική ομάδα παγκόσμια με την Ολυμπιακό Champions League. Και όμως όλα αυτά μου δίνουν κίνητρο να θέλω να κυνηγήσω κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη θέληση και πυγμή. Αλλά ναι, θεωρώ ότι μας έχει μείνει και μια Ολυμπιάδα σε αυτή τη φουριά που ερχόμαστε. Και μακάρι να πάρουμε όλα καλά, να είμαστε υγιείς και να μπορέσουμε να φτάσουμε και εκεί σε λίγα χρόνια.
1: Τι ακολουθεί, ξεκούραση, διακοπές, θα έρθεις στην Πάτρα?
0: Τώρα έχουμε λίγο, με την εθνική ομάδα έχουμε 2 εβδομάδες προπόνηση, αλλά δεν έχουμε κάποια παιχνίδια φέτος, γιατί δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο World Cup. Οπότε είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα κάνουμε λίγες διακοπές, έχει λίγο ξεκούραση τώρα. Ίσως έρθω στην Πάτρα για μια βράβευση την Παρασκευή, θα έρθω και κάποια στιγμή πάλι μέσα στο καλοκαίρι να δω λίγο την γενιά μου, αλλά κυρίως ξεκούραση, ναι.
1: Σίγουρα έχεις κάνει υπερήφανη την Πάτρα και την ΝΕΠ από την οποία ξεκίνησες. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ να είσαι γερή, δυνατή και πάντα επιτυχίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστρέψαμε, ακούσαμε νωρίτερα την Ντένια Κουρέτα, πρωταθλήτρια Ευρώπης με τον Ολυμπιακό στην υδατοσφαίριση. Αν και ήταν εμφανώς βελτιωμένο σε σχέση με τον ημιτελικό της Πέμπτης, η ανδρική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με δεύτερη ήττα την παρουσία της στο Final Four του Champions League που διεξήχθη στην Μάλτα. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν 16-13 από την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό και έμειναν στην τέταρτη θέση της τελικής κατάταξης. Αν και προηγήθηκαν στο παιχνίδι 12-11 στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου, η Μπαρτσελονέτα ήταν αυτή που νίκησε στον τελικό 17-16 την Προ-Ρέκο και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Champions League 12 χρόνια μετά την επιτυχία της Βαρκελόνης. Μένουμε στην υδατοσφαίριση, μένουμε στο πόλο, καθώς η πρώτη χρονιά του τμήματος υδατοσφαίρισης του Πανετολικού συνδυάστηκε με μια ιστορική επιτυχία, καθώς η ομάδα εξασφάλισε την άνοδό της στην Α2 των ανδρών, νίκησε στο μπαράζ ανόδου την νίκη Βόλου με 13-9. Το παιχνίδι έγινε στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός της Πάτρας, μια άνετη επικράτηση για την ομάδα του Πανετολικού. Η ομάδα του Ηλία Κατόπη εξασφάλισε την νίκη άνοδο ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν και προηγήθηκε με 9-3, στηριζόμενη στην εμπειρία των Μπλάνη και Κοκκινάκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον General Manager, τον γενικό αρχηγό αυτής της νεοσύστατης ομάδας της υδατοσφαίρησης. Τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από 6 μήνες. Πίστευε σε αυτό το εγχείρημα και τελικά δικαιώθηκε. Κύριε Μπετχαβά, καλή σας μέρα από την Πάτρα και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για πείτε μας για αυτή την ιστορική άνοδο στα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού.
1: Εντάξει, ξεκίνησε ένα ταξίδι 17 Ιανουαρίου, πάλι από την Πάτρα, από το κολυμβητήριο Πεπανός, ήταν η πρώτη μας αγωνιστική. Εμείς η ομάδα, η διοίκηση, ο κόσμος, είχαμε πει από την αρχή ότι στόχος μας είναι η άνοδος. Είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα με έμπειρους παίκτες και με κάποιους παίκτες που έχουν, εκτός από μεγάλη εμπειρία από Α1 και από μεγάλα πρωταθλήματα, είχαμε και παίκτες που παίζαν χρόνια στην Α2. Άρα είχαμε ένα μείγμα πολύ καλών παιχτών ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Φυσικά αυτό το ταξίδι δεν ήταν μόνο εύκολο, δεν ήταν πώς θα το πούμε, σε ήρεμα νερά. Περάσαμε και κάποιες δυσκολίες, ήταν τα ταξίδια μας. Ήταν ότι μετά την πρώτη φάση δεν μπορούσαμε να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας στο κολυμβητήριο, γιατί δεν μπορούσε να παιχτεί από τα play-off και μετά στο κολυμβητήριο Αγρινίου, λόγω που δεν έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Έτσι φιλοξενηθήκαμε πολλές φορές στην Αθήνα, ταξιδέψαμε στην Αλεξανδρούπολη για να παίξουμε ένα Final Four κάτω από δύσκολες συνθήκες, ενώ πολλές ώρες ταξίδι. Έγιναν 3 αγώνες δύσκολοι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε όμως, σαν να ήταν το κάρμα να φτάσουμε πάλι να παίξουμε στην Πάτρα τον Μπαράζ και να κερδίσουμε μια ομάδα που είχε μεγάλη εμπειρία από την Α2, την Νίκη Βόλου, μπροστά στον κόσμο μας, για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανετολικού και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε μια άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία.
0: Ακούγοντας και τις δηλώσεις του προπονητή σας, απέδωσε τα εύσημα πρωτίστως στους αθλητές τους, μίλησε για την εμπειρία, μίλησε για την ποιότητα αλλά και για την νοοτροπία. Υπήρχε ένα εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα, κύριε Μπετχαβά.
1: Αυτό που πάντα και στις προηγούμενες ομάδες που είχα διατελέσει από ένα τέτοιο ρόλο, για μένα παίζει πάνω απ' όλα να είναι η ομάδα οικογένεια. Από εκεί, αν έχεις πολύ καλά αποδυτήρια, αν τα παιδιά αισθάνονται καλά μεταξύ τους, αυτό θα φανεί και μέσα στο νερό, μέσα στην πισίνα, είτε σε κάθε αντίστοιχο άθλημα. Άρα είναι το α και το μέγα για μένα όταν χτίζουμε κάποιες ομάδες, να, τα παιδιά να έχουν μια καλή νοοτροπία και να μπορέσουν να δεθούν μεταξύ τους, ώστε να δώσουν και αυτοί το καλύτερο τους σε αυτό. Αυτό έγινε, βοήθησε πάρα πολύ φυσικά η εμπειρία και του Κώστα του Κοκκινάκη και του Φώτη του Μπλάνη και του Δημήτρη του Καζάκου που ήταν στο...
0: Και του Καρακάση που πρόλαβε, παντρεύτηκε.
1: Ο Νίκος ο Καρακάσης, ναι, το παιδί, εντάξει, ήταν ένα θέμα αυτό, γιατί τον παράτησαν το Σάββατο, φυσικά και παντρεύτηκε και να ζήσει κιόλας με τη Χρυσάνθη. Της είπαμε κιόλας για την κατανόηση της που έδειξε. Εντάξει, ήταν γιατί εμείς λυπήσαμε να παίξουμε και Παρασκευή βράδυ. Mm-hmm. Ή να παίξουμε και την Κυριακή το βράδυ, ή να γίνει μια εβδομάδα αργότερα. Η ομάδα της Νίκη Βόλου αρνήθηκε για τους δικούς τους λόγους. Από εκεί πέρα το φέραμε στην Πάτρα μια ώρα το μεσημέρι, ώστε να μπορέσει να προλάβουμε κι εμείς και να παίξουμε τον Παράζ.
0: Και να πάτε και στο γάμο.
1: Και ο Νίκος πρώτα να παντρευτεί ο ίδιος και μετά να πάμε εμείς. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
0: Κύριε Μπετχαβά, από εδώ και πέρα η ομάδα στην Α2 υπάρχει, γίνεται πιο επιτακτική ανάγκη για κολυμβητήριο στο Αγρίνιο, κάτι που ζητάει ο κόσμος, έχει ανάγκη η περιοχή, δεν υπάρχει κολυμβητήριο εκτός από αυτό του Αγρινίου σε ολόκληρη την έτολα Καρνανία. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας?
1: Κοιτάξτε, όσο αφορά το θέμα του κολυμβητηρίου, είναι ξεκάθαρο η πρόθεση του Πανετολικού. Έχουμε καταθέσει πρόταση από πριν το Πάσχα προς το Δήμο Αγρινίου συγκεκριμένη να μπορέσει να δοθεί κάποια έκταση στο Πανετολικό, ώστε για να μην μπλέξουμε με θέματα γραφειοκρατικά, mm-hmm. δημοσίου και όλα αυτά, να κάνει ο Πανετολικός κολυμβητήριο που θα χρησιμοποιηθεί για όλη την πόλη του Αγρινίου. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για την ομάδα του Πανετολικού, αλλά και για τους υπόλοιπους συλλόγους, αλλά και για τον κόσμο της Ετωλοκαρανίας και του Αγρινίου. Από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρα πια στα χέρια του Δήμου να απαντήσει σε αυτό το αίτημα του Πανετολικού και να αρχίσουμε εμείς την άμεση υλοποίησή της. Έχουμε πει ότι από τη στιγμή που ο Δήμος Αγρινίου θα υπογράψει από εμάς τη σύμβαση ότι μας παραχωρεί, εμείς σε 6 μήνες το Αγρίνιο θα έχει κολυμβητήριο. Άρα δεν υπάρχει πια στο χέρι το δικό μας, είναι στο χέρι του Δήμου.
0: Δηλαδή, αν σας δώσει την έκταση ο Δήμος Αγρινίου...
1: Το Αγρίνιο μέσα σε 6 μήνες από τη μέρα που θα υπογραφεί...
0: Με έξοδα του Ερασιτέχνη.
1: Με έξοδα του Ερασιτέχνη και με έξοδα του Ερασιτέχνη και με κάποιον επιχειρηματία που συνδέεται με τον Ερασιτέχνη.
0: Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή είδηση που μας δίνεται. Μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Αυτό είναι ο στόχος και έχει κατατεθεί η πρότασή μας. Από εκεί πέρα είναι θέμα καθαρά του Δήμου να κάνει μια πράξη παραπάνω. Μιλάμε ότι το Αγρίνιο έχει ένα κολυμβητήριο από το 1980. Οι υποδομές του είναι πάρα πολύ κακές. Επομένως, όποια υλοποίηση πρέπει να γίνει με καινούργια πισίνα και μια πεντάρα πισίνα για όλο τον νομό. Δεν επιτρέπεται ένας τέτοιος νομός να μην έχει μια πεντάρα πισίνα καινούργια.
0: Πόσο σημαντική είναι αυτή η επιτυχία, η άνοδος μέσα σε 6 μήνες δημιουργίας του τμήματος πόλου του Πανετολικού, στο να στραφούν στην κολύμβηση, στην υδατοσφαίριση νέα παιδιά?
1: Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όταν ήδη έχουμε αρκετούς αθλητές στις υποδομές και στις κολύμβησης και στο πόλο. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλο το εγχείρημα και με αυτούς τους μεγάλους αθλητές αξίας έγινε ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά αυτό το άθλημα. Ήταν ένα καινούριο άθλημα εντελώς για το Αγρίνιο, ενώ το πόλο έχει προσφέρει στην Ελλάδα αμέτρητες χαρές και αμέτρητα μετάλλια. Ακόμα βλέπουμε ότι στην επαρχία, στις μερικές πόλεις, είναι για κάποιους λόγους πίσω. Εμείς με αυτό το εγχείρημα που κάναμε θέλουμε να πρέπει και τα παιδιά να γνωρίσουν το πόλο, να γνωρίσουν και την κολύμβηση και να έτσι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και δικούς μας αθλητές που να μπορούν να παίξουν στο Πανετολικό σε υψηλές κατηγορίες.
0: Κλείνοντας, κύριε Μπετχαβά, θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για τον κόσμο του Πανετολικού, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει ταυτιστεί τόσα χρόνια με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ωστόσο, ήταν εκεί. Και όταν πρωτοξεκινήσατε και όταν παίζατε στο Αγρίνιο και το Σάββατο εδώ στην Πάτρα.
1: Να ξέρετε, εδώ είναι, υπάρχει ένα κομμάτι πάρα πολύ μεγάλο που πρέπει να πούμε τρίζει ξεχωριστή γνίας και οπαδί του Πανετολικού. Θα ρητολογώντας σας πω και σκάκι να παίξει ένας αθλητής και να ανοίξει το Πανετολικό, θα έχει 100 ανθρώπους από πίσω να φωνάζουν για αυτόν. Το Αγρίνιο ζει για το Πανετολικό. Ο Πανετολικός είναι η ομάδα της πόλης του Αγρινίου. Ο κόσμος μπορεί να έχει ταυτιστεί τόσα χρόνια με το ποδόσφαιρο. Όμως όταν έγινε αυτό το εγχείρημα και καταλάβανε ότι η ομάδα είναι ένα σοβαρό εγχείρημα και η ομάδα πάει για άνοδο, ο κόσμος από το πρώτο παιχνίδι στην Πάτρα μέχρι το τελευταίο που έγινε πάλι στην Πάτρα ήταν στο πλευρό μας. Ήταν ο 8ος παίχτης τις περισσότερες φορές αυτός. Επομένως ο κόσμος περιμένει πια την ομάδα και στη μεγαλύτερη κατηγορία. Ξέρουμε ότι θα τον έχουμε πάντα στο πλευρό μας και είναι η δύναμη του Πανετολικού.
0: Κύριε Πετκαβά, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι συγχαρητήρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, να το χαρείτε. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, αν και θα πέσει πολλή δουλειά.
1: Η δουλειά μας ακόμα για ένα μήνα τώρα πια, επειδή το πρωτάθλημα τελείωσε πιο αργά από τα υπόλοιπα. Έχουμε να τρέξουμε όλο το σχεδιασμό ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική στην Α2 που θα παίξει την επόμενη χρονιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Ευχαριστούμε.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα των τελευταίων ετών βρίσκεται η διοίκηση της ΕΡΣ Τεχνικής Παναχαϊκής σχετικά με το ποιος θα αναλάβει το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο χρόνος πιέζει, τα περιθώρια στενεύουν και η τελική απόφαση μοιάζει πιο δύσκολη από ποτέ. Αν δεν είχε εμφανιστεί η πρόταση των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών, η υπόθεση θα είχε ήδη κλείσει υπέρ της πλευράς του Τάσου Παπαδόπουλου. Η νέα αυτή παράμετρος όμως άλλαξε τα δεδομένα και δημιούργησε μια διαφορετική κατάσταση, με την ερασιτεχνική να καλείται πλέον να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες και δύο διαφορετικά μοντέλα διοίκησης. Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν θετική εικόνα για την πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου. Θεωρούν ότι καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του συλλόγου. Εκείνο που απομένει είναι να ξεκαθαριστούν ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη σύνδεση του Παπαδόπουλου με την FunPro και τον ακριβή ρόλο που θα έχει η εταιρεία στο εγχείρημα. Από την άλλη πλευρά, οι Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες με επικεφαλής τον Απόστολο Μαρίνη ζήτησαν λίγο χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθεί ένας αναλυτικός οικονομικός έλεγχος στην Παναχαϊκή και στη συνέχεια να καταθέσουν την τελική τους πρόταση. Ο χρόνος όμως πιέζει, το ποδοσφαιρικό τμήμα πρέπει να προχωρήσει σε προπονητή, σε παίχτες. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα τρέξουν οι εξελίξεις. Πάμε και στο Μουντιάλ, το οποίο συνεχίστηκε χθες με τις ευρείες νίκες της Γερμανίας και της Σουηδίας σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Η ακτή ελεφαντοστού σόκαρε τον Ισημερινό, χάρη σε γκολ του Ντιαλό στο 90 λεπτό. Οι Βοριανοί πήραν ένα υπερπολίτιμο τρίποντο που σχεδόν ισούται με πρόκριση στα νοκάουτ στην επιστροφή τους στο Μουντιάλ μετά από το 2014 και από τον αποκλεισμό από την χώρα μας. Η Γερμανία ήταν σαρωτική στην εκκίνησή της, επικράτησε με 7-1 του Κουροσάο, που στάθηκε όμως αξιοπρεπώς για ένα ημίχρονο. Έπειτα από ένα καταπληκτικό παιχνίδι που έγινε στον Ντάλλας, η Ολλανδία και η Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία άρχισε και αυτή ιδανικά την πορεία της στο Μουντιάλ, διέλυσε με 5-1 την Τινησία. Έχουμε και σήμερα παγκόσμιο κύπελο, με τους αγώνες σε 7ο και 8ο όμιλο. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας η Ισπανία θα αντιμετωπίσει το πράσινο ακροτήρι στις 7 στην Ατλάντα για τον 8ο όμιλο, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στη συνέχεια η σκυτάλη θα δοθεί στον 7ο όμιλο. Το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο στις 10 και αυτό το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Τα ξημερώματα της Τρίτης, στο δεύτερο μάτς της πρώτης αγωνιστικής του 8ου ομίλου, η Σαουδική Αραβία διασταυρώνει τα ξύφη της με την Ουρουγουάη στο Μαϊάμι σε μετάδοση της ΕΡΤ 2 Sport, ενώ λίγο αργότερα στις 4 το πρωί για τον 7ο όμιλο το Ιράν τίθεται αντιμέτωπο με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, σε αναμέτρηση την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 1.

από όλους όσοι εργάστηκαν για την σημερινή εκπομπή και από την Ειρήνη Μαρακού που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επίσης επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιώθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω Γιωργοβλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία μέσα από τις γνώριμες συχνότητες 92,5 και 93,9 αλλά και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε μπροστά στον υπολογιστή σας ή μέσα από το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610-279-654 για να μας μεταφέρετε ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις, σκέψεις, προτάσεις, ιδέες και προβληματισμούς. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στα μισά του Ιουνίου, είναι 15, έχει ο μήνας του Ιουνίου του 2026 και βλέπω ότι στην ταυτότητα της ημέρας γιορτάζουν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Επίσης, διαβάζω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Μια μάστιγα και αυτή, ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, στα γεγονότα σαν σήμερα διαβάζουμε ότι το 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραπατοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας, μεταξύ επίσης άλλων το 1954, μια και βρισκόμαστε στον αστερισμό του ποδοσφαίρου και του παγκοσμίου κυπέλου, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Κατά τα λοιπά, σαν σήμερα διαβάζω επίσης ότι γεννήθηκε το 1843 ο Έντουαρντ Γκρίγκ, Νορβηγός συνθέτης. Το 1883 ο Ανρί Ντελονέ ήταν Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως και υπήρξε και ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ήδη από τη δεκαετία του 1920. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το γνωστό μας Euro, ανάμεσα στους αυτούς που το κατέκτησαν είναι και η Ελλάδα, να μην το ξεχνάμε, το 2004. Σαν σήμερα επίσης το 1927 γεννήθηκε ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Στις απώλειες σαν σήμερα, μεγάλη απώλεια το 1994, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης, ο πασίγνωστος Έλληνας συνθέτης, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 23 Οκτωβρίου του 1925 και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz.

0: Και εμείς να πάμε στο πρώτο μας θέμα και να φέρουμε στη μνήμη μας μια επέτειο, μια από τις δυσάρεστες επαιτίους αυτή του σεισμού μεγέθους 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ που είχε πλήξει το Αίγιο στις 15 Ιουνίου σαν σήμερα το 1995. Θα κουβεντιάσουμε και για αυτή την επέτειο αλλά και για το σήμερα του Αιγίου με τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, τον δήμαρχο της πόλης. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, καλώς το μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αναφερόμαστε σε ένα γεγονός που άλλαξε για πάντα τη φυσιογνωμία του Αιγίου. Παρά το χρόνο που έχει περάσει, παραμένει μια ανοιχτή πληγή, απώλεια δεκάδων συμπολιτών μας. Πώς σχεδιάζει ο Δήμος έτσι να τιμήσει, όπως κάθε χρόνο κάνει τη μνήμη τους, αλλά κυρίως πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι νεότερες γενιές που δεν έζησαν εκείνη την τραγωδία θα γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους?
1: Σήμερα για την Αιγιάλια και για το Αίγιο ειδικότερα είναι μια μέρα με διπλή σημασία. Πρώτα απ' όλα έχουμε, πριν λίγο ολοκληρώθηκε η τέλεση της ευμνημόσυνης δέσης στο μνημείο που έχει φτιαχτεί στο σημείο που έπεσε η πολυκατοικία το 1995, εκείνη τη δύσκολη μέρα για την Αιγιάλια και για το Αίγιο ειδικότερα, και παράλληλα είναι και η γιορτή των ονομαστηρίων του Σεβαστού Πατέρα μας, του κυρίου Ιερονίμου. Πριν λίγο, όπως σας είπα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Τρισαγίου στον χώρο της πολυκατοικίας. Υπήρχε ένα κλίμα φορτισμένο ιδιαίτερα. Υπήρχαν συγγενείς ανθρώπων που χάθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Συνεργάτης μου και όλος ο κύριος Αγκονικολόπουλος στη συγκεκριμένη πολυκατοικία έχασε τη μητέρα του και την αδερφή του. Πιστεύουμε όλοι και απευχόμαστε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές, όχι μόνο εμείς αλλά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, τα τελευταία γεγονότα και οι τελευταίοι σεισμοί που έχουν σημειωθεί είτε στην Βόρεια Εύβοια είτε στην Μεσσηνία χθες έχουν δημιουργήσει έναν προβληματισμό στον κόσμο. Είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή όλα επαναλαμβάνονται, όπως και οι σεισμοί, σύμφωνα με αυτά που λένε οι επιστήμονες και οι σεισμολόγοι, έχουν μια περιοδικότητα και θα επαναληφθεί. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι πλέον η Αιγιάλια και το Αίγιο ειδικότερα, η πόλη του, είναι τόσο πολύ καλά θωρακισμένη όσον αφορά από τη στατικότητα των κτηρίων, που δεν θα ζήσουμε τέτοια δύσκολα γεγονότα και καταστάσεις.
0: Στην ουσία προλάβατε το επόμενο ερώτημά μου. Η τραγωδία αυτή αποτέλεσε ένα σκληρό μάθημα για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας μας και όχι μόνο για την Αιγιάλια, αλλά κοιτάζοντας το σήμερα, πόσο έτοιμη είναι η Αιγιάλια να διαχειριστεί ένα αντίστοιχο ακραίο φαινόμενο? Έχουν γίνει απαραίτητες παρεμβάσεις, πρώτα απ' όλα στις δημόσιες υποδομές, στα σχολικά κτίρια, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς σε περίπτωση ανάγκης?
1: Επειδή, όπως ξέρετε, και τα κτίρια είναι και αυτά ζωντανοί οργανισμοί. Και σίγουρα ο χρόνος είναι κάτι που αφήνεται από τη φωμά της, δεν αφήνει μόνο σε κάθε ζωντανή ύπαρξη αλλά και σε κάθε οποιαδήποτε κατασκεύασμα του ανθρώπου. Εμείς σαν Δήμος και ειδικότερα και οι ανάλογες υπηρεσίες και της περιφέρειας και του κράτους ελέγχουμε τα κτίρια μας για την αντισεισμικότητά τους. Ήδη έχει γίνει το πρώτο στάδιο αντισεισμικού ελέγχου σε σχολικές μονάδες της Αιγιάλιας και θα περάσουμε και σε δεύτερη φάση. Από εκεί και πέρα, εμείς με τις υπηρεσίες του Δήμου, όταν παρατηρηθεί οποιοδήποτε φαινόμενο ή θέματα που έχουν να κάνουν που μπορεί να υποκρύπτουν κάποιο θέμα, απαρεμβαίνουμε άμεσα. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα κάτι σοβαρό. Το ελέγχουμε και εξασφαλίζουμε την ασφάλεια για τους δημότες μας. Πάντως, όλοι πρέπει να ξέρουμε ότι ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δυστυχώς διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, από τον τρόπο που γίνεται και πώς δρά. Αυτό που έχει κάνει και το κράτος και οι υπηρεσίες του Δήμου είναι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όσο το δυνατόν μας επιτρέπεται, και πλέον μιλάμε ότι το Αιγιάλια και το Αίγιο είναι μία από τις πιο ασφαλείς πόλεις και περιοχές της Ελλάδας όσον αφορά τη σεισμικότητα. Mm-hmm. Τώρα, όπως σας είπα, όλοι απευχόμαστε μόνο και μόνο όταν έχει ζήσει ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό και ξυπνάνε μνήμες με ό,τι μπορεί να συμβεί, με ό,τι μπορεί να συμβεί με έναν ενδεχόμενο σεισμό, σου δημιουργεί ένα ρίγος και μία ανησυχία. Παρόλα αυτά, τα κτίρια μας είναι όλα καινούργια, σχεδόν στο ίδιο σε ποσοστό του 80% είναι καινούργια κτίρια, και αυτά που είχαν υποστεί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα έχουν

0: κατεταχθούν πρέπει να αναστηλωθούν και να ανακαινιστούν. Ιδιαίτερα αυτά τα κτίρια και οποιαδήποτε παρέμβαση είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα. Νομίζω ότι το κράτος πρέπει κάποια στιγμή να αναθεωρήσει κάτι σχετικά με την νομοθεσία και με τον τρόπο που διατηρούμε αυτά τα κτίρια. Δεν σας κρύβω ότι στην ιδιοκτησία του Δήμος μετά από κάποια κληροδοτήματα έχει ένα-δύο κτίρια, τα οποία οι υπηρεσίες μας έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να καταδαφιστούν και αυτά δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη της νεωτέρων μνημείων, οπότε και σύνολα τα υπόλοιπα το κόστος για την επισκευή και τη συντήρηση αυτών των κτιρίων είναι τεράστια. Θεωρώ, συγχωρείτε που δείχνω λαχανιασμένο, αλλά ήμουν στον.
1: Όχι προ Θεού, το καταλαβαίνω.
0: Και περπατάω στην πόλη, ναι, με βρήκατε.
1: Είναι μια δύσκολη μέρα, ούτως ή άλλως, όπως μας είπατε.
0: Λοιπόν, αυτό δημιουργεί, επειδή πρέπει να υπάρχουν μια ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες, φανταστείτε ότι όλα αυτά έχουν περιφθαχθεί, έχουν περιορίσει την διέλευση των οχημάτων σε κάποια σημεία και δημιουργεί κάποια θέματα στην πόλη. Αυτά τα κτίρια είναι μετρημένα, βέβαια, στο κέντρο του Αιγαίου. 3-4 κτίρια είναι. Που ανήκουν σε ιδιώτες και ένα κτίριο που ανήκει στο Δήμο.
1: Κατανοητό. Γνωρίζουμε και το λέμε διαρκώς ότι ούτως ή άλλως η Δυτική Ελλάδα είναι μια σεισμογενής
0: περιοχή.
1: Τώρα το ρωτάω και σε θεσμικό επίπεδο ως Δήμαρχος, αλλά και σαν κάτοικος του Αιγαίου, πώς εισπράτεται, πώς αντιδράτε εσείς με αυτές τις φήμες ή τους ισχυρισμούς σεισμολόγων που κατά καιρούς συζητούν, λένε για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό κόλπο?
0: Όπως σας είπα και στην αρχή, πλέον η Αιγαία και το Αιγαίο είναι θωρακισμένα.
1: Ενώ περισσότερο και σε ανθρώπινο επίπεδο, αν σας
0: ανησυχούν. Θα γίνει κάποιο σεισμός, ιδιαίτερη ανησυχία δεν έχουμε. Εμείς σαν Δήμος και μέσω της πολιτικής προστασίας έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Και για την εξασφάλιση, σε περίπτωση που γίνει κάτι, και και τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουμε όταν θα έχουμε κάποιο συμβάν. Αλλά από εκεί και πέρα σας είπα ότι δυστυχώς η ανησυχία που περνάει στους δημότες δεν είναι εύλογη.
1: Αυτό θέλω περισσότερο, δηλαδή η ψυχολογία, τα συναισθήματα των κατοίκων είναι ανήσυχοι, κάνουν κακό
0: στην πόλη,
1: επηρεάζουν, όπως το λέτε και εσείς.
0: Νομίζω ότι όχι, δεν επηρεάζεται η ζωή στην πόλη. Είπα και σε προηγούμενη σύνδεση που είχαμε κάνει, ίσως και με το σταθμό δικό σας, με την ΕΡΤ, ότι οι Αιγιαλείς έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς. Οπότε δεν είναι κάτι που να μας προβληματίζει, από τη στιγμή που κάθε μέρα ζούμε στην πόλη μας, κινούμαστε στην πόλη μας και ξέρουμε τις αντοχές της πόλης μας.
1: Κατανοητό. Ωραία. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι, εντάξει, δύσκολες, στενάχωρες όλες αυτές οι μνήμες οι οποίες μας έρχονται και σε εμάς που τα ζήσαμε από την πλευρά τη δημοσιογραφική, πολύ περισσότερο σε εσάς που το ζήσατε ως πολίτες και είδατε συμπολίτες σας να χάνονται. Μένουμε στο ότι είναι οχυρωμένη πλέον η Αιγιάλια από πλευράς αντισεισμικών κανονισμών και όλων όσων πρέπει να γίνουν σε θεσμικό επίπεδο, και να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία μας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο Δήμαρχος Αιγιάλιας, για την επέτειο του σεισμού μεγέθους 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ. Θυμίζουμε, έπληξε το Αίγιο στις 15 Ιουνίου του 1995, ξημερώματα 3 και 4, προκαλώντας 26 θύματα. Αυτή την ώρα νομίζω ότι έχουμε και μια μικρή σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή, αλλά είπαμε, εμείς Δυτική Ελλάδα είμαστε. Ναι, την αισθάνθηκα. Το λέω και στους συναδέλφους εδώ που έχω απέναντί μου, αλλά είναι από αυτές τις οποίες εμείς ούτως ή άλλως πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Είναι Δυτική Ελλάδα, είναι ίσως η πιο σεισμογενής περιοχή της χώρας. Μην το ξεχνάμε.

0: Art Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Art Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από την μουσική ανάσα, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες μας έρχονται μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μια από αυτές που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μας λέει ότι πράγματα τα οποία ίσως δεν τα φανταζόμαστε, από την φθορά των ελαστικών στα αυτοκίνητά μας. Απελευθερώνονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη 360.000 έως 540.000 τόνοι μικροπλαστικών. Τα επιβατικά αυτοκίνητα αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή αυτών των εκπομπών. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία έχει θέσει στόχο μείωσης κατά 30% των εκπομπών μικροπλαστικών έως το 2030, αναγνωρίζοντας ότι οι ακούσιες εκπομπές όπως η φθορά των ελαστικών αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μάλιστα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων εκτιμά ότι περίπου 176.000 τόνοι ακούσια παραγόμενων μικροπλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στα επιφανειακά ύδατα της Ευρώπης. Η μεγάλη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αυτά τα σωματίδια από τα ελαστικά καταλήγουν στο έδαφος και στα υδάτινα οικοσυστήματα μέσω της βροχής και των αποχετεύσεων, μεταφέρονται στον αέρα ως πολύλεπτα σωματίδια, περιέχουν καουτσούκ και πρόσθετα χημικά, ενώ θεωρούνται από τις μεγαλύτερες πηγές πρωτογενών μικροπλαστικών στο περιβάλλον. Βάζουμε ανωτελεία, ίσως χρειάζεται να επανέλθουμε γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν και να πάμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Από την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκεται στο επίκεντρο η περιοχή της Αιγιάλιας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος Γιαπρακάς, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, για τα νεότερα στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγείου. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Είναι γεγονός ότι παρά το ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στο Λόγκο Αιγείου, η έρευνα της αστυνομίας δεν έχει σταματήσει λεπτό. Και όχι μόνο δεν έχει σταματήσει λεπτό, εντείνεται και ακόμα περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Αιγείου, βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις, εκ νέου καταθέσεις για την συγκεκριμένη υπόθεση. Αναμένεται να κληθούν μάρτυρες, όπως για παράδειγμα συγγενείς, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον Ιταλό για το φωνικό, προκειμένου να δώσουν νέες καταθέσεις, να φωτίσουν πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ενώ στο Αίγιο βρίσκεται και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο έχει κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν άπλο το φως στην υπόθεση. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας έχουν εντοπιστεί κάποιες πιτσιλιές από αίμα, κάποιες μικρές κοιλίδες από αίμα πάνω σε αντικείμενα μέσα στο δωμάτιο, όπως για παράδειγμα σε κάποια έπιπλα, τα οποία φαίνεται να έχουν καθαριστεί. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό το οποίο ερευνούν οι αστυνομικοί, γιατί αν έχει συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να δούμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος καθάρισε τα αίματα, γιατί προφανώς θα δείξει και τον δολοφόνο, ενώ είμαστε ακόμα σε αναμονή των αποτελεσμάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία έχουν ήδη συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος στις προηγούμενες ημέρες, όπως για παράδειγμα το ορφανό εντός εισαγωγικών βιολογικό υλικό, το οποίο βρέθηκε στα χέρια της 54χρονης, η οποία, όπως όλα δείχνουν, πάλεψε με τον άνθρωπο ο οποίος της κατάφερε τις θανάσιμες αυτές μαχαιριές.
0: Νίκο, επειδή δεν έχουν ίσως όλοι παρακολουθήσει τις εξελίξεις, τι εννοούμε με την λέξη ορφανό, να το πούμε για τους ακροατές μας?
1: Ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, δηλαδή υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό, ωστόσο δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν ξέρουμε δηλαδή σε ποιον ανήκει. Αναμένεται να γίνει λοιπόν η ταυτοποίηση μέσω της μεθόδου του DNA. Έχουν προφανώς συλλεχθεί δείγματα από τον γιο της 54χρονης, από τον 65χρονο Ιταλό, ή θα γίνει ταυτοποίηση με άλλα γνωστά δείγματα DNA που μπορεί να έχει η αστυνομία στον φάκελό της.
0: Και είμαστε έτσι, λοιπόν, σε αναμονή όλων αυτών, έτσι.
1: Ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου, δεν έχει συνταχθεί ακόμα η έκθεση, η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο των δύο ατόμων του διπλού αυτού φωνικού. Περιμένουμε λοιπόν την επίσημη έκθεση, την ιατροδικαστική, η οποία τότε θα δούμε το τι ακριβώς λέει για το πόσες μαχαιριές δέχτηκαν τα θύματα και ποια ήταν βέβαια η αιτία θανάτου ή άλλα ευρήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν και να δώσουν σημαντικά στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης.
0: Κατανοητό. Το ρεπορτάζ λοιπόν συνεχίζεται. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας ανέφερε όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγείου. Μια υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Αιγαλία, αλλά και όλη την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό, όπως μας ανέφερε και ο Νίκος, το γεγονός ότι έχουν έρθει ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, επιχειρώντας να ρίξουν άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η Αιγαλία, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και για την περίπτωση του 55χρονου Έλληνο Αυστραλού, ο οποίος στις προηγούμενες ημέρες και αυτός πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου για τα πλημελιματικού χαρακτήρα, για τις πλημελιματικού χαρακτήρα πράξεις οι οποίες του αποδόθηκαν, παραμένει βέβαια κρατούμενος μέχρι να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο, το Συμβούλιο Εφετών, αν θα τον εκδώσει στις Αυστραλιανές αρχές, οι οποίες το έχουν ετηθεί. Μεγάλο, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και από τα Αυστραλιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες ήταν δύο τηλεοπτικοί σταθμοί με απεσταλμένους τους για την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν έδρα το Λονδίνο εδώ στην Αιγιάλια, παρακολούθησαν την εξέλιξη, την δικαστική για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, και βέβαια συνεχίζουν να παρακολουθούν το θέμα αυτό. Είπαμε λοιπόν στο επίκεντρο η Αιγιάλια, εμείς να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ και θα συνεχίσουμε σε λίγο με κάτι άλλο.

0: Και μετά από τις αστυνομικές μας ειδήσεις, εμείς να πάμε σε κάτι άλλο, σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αναφερόμαστε στην πρώτη περιφερειακή συνδιάσκεψη με θέμα γενική εκπαίδευση ενηλίκων, ποιότητα, συμμετοχή, συνέργειες. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, από τις 9.30 το πρωί, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Για αυτή την περιφερειακή συνδιάσκεψη θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Κόκο, ομότιμο καθηγητή στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, πρόεδρο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία του θεσμού της λαϊκής επιμόρφωσης αλλά και της ίδρυσης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Επίσης, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκρισή σας. Έχουμε μπροστά μας την πρώτη περιφερειακή συνδιάσκεψη στην Πάτρα, η οποία εστιάζει στις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών φορέων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERCLE, γιατί θεωρείτε πως η δικτύωση αυτή είναι κρίσιμη σήμερα, όχι μόνο για την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, αλλά και για την ανθεκτικότητα των ίδιων των τοπικών κοινωνιών?
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία λέξη, ανθεκτικότητα. Κοιτάξτε, στη χώρα μας πολλοί φορείς πραγματοποιούν πολύ ωραίες δράσεις, για παράδειγμα για το θέμα μας, για την εκπαίδευση ενηλίκων, έτσι, για την κατάρτιση ή για θέματα κοινωνικού, πολιτιστικού περιεχομένου. Υπάρχουν πολλοί φορείς και πολλοί είναι αξιόλογοι. Συχνά όμως δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε ο καθένας στο
0: μόνος
1: δικό του μετερίζει.
0: Και βιλαέτη.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Δεν έχουμε, αν θέλετε, την κουλτούρα που έχουν ίσως άλλες κοινωνίες της συνεργατικότητας. Άρα πολλές φορές ένας φορέας προσπαθεί πάρα πολύ, φτάνει κάπου, αλλά θα είχε να ωφεληθεί πολύ πολύ περισσότερο αν έκανε μια δικτύωση, μια συνέργεια με έναν άλλο φορέα ή άλλους του ίδιου, έτσι, αντικειμένου, για να ανταλλάξουν εμπειρίες, να ανταλλάξουν υλικά, ο ένας να στείλει τους εκπαιδευόμενους στον άλλο φορέα και το καθεξής. Γι' αυτό έχουμε βάλει σαν μία από τις προτεραιότητες αυτού του προγράμματος, γιατί αυτό το πρόγραμμα το CERCLE τι είναι? Είναι μία προσπάθεια να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί η εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα μας. Επομένως, το θέμα των συνεργειών είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Με αυτήν την έννοια θα υπήρχε και περισσότερη, αν θέλετε, βιωσιμότητα των φορέων και των ενεργειών. Δηλαδή θα δυνάμωναν ώστε σε βάθος χρόνου να είναι πιο ανθεκτικοί, πιο δυνατοί και να αντέξουν τις δυσκολίες, που είναι πολλές βέβαια.
0: Ασφαλώς, οι προκλήσεις μεγάλες και πολλές. Εσείς είστε ένας άνθρωπος και ένας επιστήμονας, ο οποίος έχετε αφιερώσει την πορεία σας στη δημιουργία μορφών εκπαίδευσης που στοχεύουν στον κριτικό στοχασμό και τη χειραφέτηση. Σε μια εποχή καταιγισμού πληροφοριών και συχνά παραπληροφόρησης, το συζητάμε και εμείς στον δημοσιογραφικό κόσμο μεταξύ μας, πώς μπορεί η εκπαίδευση ενηλίκων να λειτουργήσει ως δείχτη ασφαλείας, βοηθώντας τους πολίτες να επαναπροσδιορίσουν τις αντιλήψεις τους και να δρουν πιο συνείδητα μέσα στην κοινωνία?
1: Ναι, η λέξη κλειδί είναι αυτή που είπατε, με τον κριτικό στοχασμό, την κριτική σκέψη. Τι είναι λοιπόν ακριβώς αυτό? Είναι να μην δεχόμαστε τις πληροφορίες που παίρνουμε χωρίς να τις ελέγξουμε, αλλά να τις κρίνουμε. Παραδείγματος χάρη, ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη, πες μου κάτι γι' αυτό. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτό που θα μας απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι και το καλύτερο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Στην ουσία αλέφει όλη την υπάρχουσα πληροφορία.
0: Και ανάλογα με το τι θα την έχουμε τροφοδοτήσει βέβαια εμείς οι ίδιοι.
1: Ακριβώς. Αλέφει ό,τι έχει γραφτεί ποτέ. Αλλά αυτό που, όλα αυτά που έχουν γραφτεί δεν σημαίνει ότι είναι και τα καλύτερα ή ότι είναι και τα πιο σωστά. Επομένως, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας δώσει και πληροφορίες που δεν είναι πολύ έγκυρες. Εδώ ακριβώς ξεκινάει η ανθρώπινη κριτική, δηλαδή να το ελέγξουμε, να το διασταυρώσουμε, να το εμπλουτίσουμε και εδώ που τα λέμε να γίνουμε και πιο δημιουργικοί, δηλαδή να πάρουμε αυτό που λέει η τεχνητή νοημοσύνη και με την ανθρώπινη επινοητικότητα και φαντασία να το πάμε και πιο κάτω, έτσι, να το εμπλουτίσουμε. Επομένως, πρέπει ακριβώς τον καταιγισμό πληροφοριών που πολύ ωραία είπατε, από τον οποίο κάθε μέρα πολυβολιζόμαστε, πρέπει να μπορούμε με κριτικό τρόπο να ελέγξουμε την πληροφορία. Δηλαδή, είναι σωστό? Υπάρχει κι άλλη γνώμη? Υπάρχει εναλλακτική λύση? Μην παίρνουμε δηλαδή τίποτα σαν δεδομένο. Πρέπει να το κρίνουμε με το στοχασμό μας και να το ελέγχουμε.
0: Ακριβώς. Η δική σας μέθοδος, αν δεν κάνω λάθος, ονομάζεται μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία. Έχει βρει εφαρμογή σε μια μεγάλη γκάμα οργανισμών. πώς μπορεί, αναρωτιέμαι, η τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης ενηλίκων να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην απλή απόκτηση δεξιοτήτων και την ουσιαστική αλλαγή του εκπαιδευόμενου, και αν μπορούμε να το πούμε αυτό με κάποιο παράδειγμα, θα ήταν χρήσιμο,
1: ναι,
0: και
1: βεβαίως,
0: μέσα από την εμπειρία σας.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, οι λέξεις κλειδιά λοιπόν πάλι είναι μετασχηματίζουσα μάθηση, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή με κριτική σκέψη να μετασχηματίσουμε πράγματα που θεωρούνται ως δεδομένα, δηλαδή να τα δούμε κριτικά και να δούμε και την άλλη όψη των πραγμάτων, έτσι, μέσα από την αισθητική εμπειρία, δηλαδή μέσα από την τέχνη. Δέστε λοιπόν ένα παράδειγμα που λειτουργεί. Αν ρωτήσουμε 100 συμπολίτες μας ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, δηλαδή πώς, πότε θα έλεγες ότι η ζωή σου πέτυχε, ας πούμε, είχες μια...
0: Έχει νόημα.
1: Είχε νόημα. Συνήθως θα μας πούν, εντάξει, γιατί και φυσικά συμφωνούμε, να κάνω οικογένεια, να έχουν πάει καλά τα παιδιά, εντάξει, να βγάλω και κάποια χρήματα, να κάνω ένα σπίτι, μια εργασία κτλ. Δεν πάει το μυαλό όμως σε αυτό που λέει ο Καβάφης στην Ιθάκη, για παράδειγμα. Στο ταξίδι της ζωής. Τι μας λέει ο Καβάφης, αλληγορικά για τον Οδυσσέα, ότι θα κάνεις το ταξίδι λοιπόν, θα πας παντού, θα περάσεις θάλασσες κλπ. Και στο τέλος κατακουρασμένος και σε μεγάλη ηλικία θα φτάσει στην Ιθάκη. Και μπορεί την Ιθάκη να τη βρεις φτωχική, λέει το ποίημα, έτσι. Αλλά πρόσεξε, του λέει στο τέλος, και αν τη βρεις φτωχική, η Ιθάκη δεν σε γέλασε, σου έδωσε το ωραίο ταξίδι. Α, εδώ λοιπόν έρχεται η τέχνη και βάζει μια άλλη οπτική στα πράγματα. Ότι ο σκοπός της ζωής, γιατί η Ιθάκη είναι να φτάσει στο τέρμα, έτσι, και να, στον, ναι, προορισμό. Λοιπόν, ο σκοπός της ζωής δεν είναι σώνει και καλά όλα αυτά που είπαμε, αλλά είναι το ταξίδι, είναι οι εμπειρίες που σου έδωσε η ζωή.
0: Βάζει ποιοτικά
1: είναι,
0: κριτήρια.
1: Να τη γευτείς τη ζωή και τις πίκρες της ακόμα και τις απογοητεύσεις της, αλλά να τη γευτείς στο μεδούλι της τη ζωή. Και αυτό μπορεί να είναι ο σκοπός, δηλαδή να αποκτάς εμπειρίες, να ταξιδεύεις συμβολικά. Βλέπετε λοιπόν, έρχεται η τέχνη και μας δίνει μια άλλη ματιά στα πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ εμπλουτιστικό και είναι μετασχηματιστικό, έτσι. Γιατί σου δίνει ένα μετασχηματισμό των όσων θεωρούσες ότι είναι τα δεδομένα, ας πούμε, και τα σωστά.
0: Ακριβώς, και επειδή μιλάμε για ποιοτικά κριτήρια, είναι αυτό που αυτονόητα μας οδηγεί σε μια πιο ποιοτική ζωή, δημιουργική.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά λοιπόν θα τεθούν στην πρώτη περιφερειακή συνδιάσκεψη ή και άλλα τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν σας έχω ρωτήσει μέχρι τώρα.
1: Μακάρι, και θα είναι μεγάλη χαρά μας να έρθουν και άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση, με την εκπαίδευση ενηλίκων, που έχουν φορείς τέτοιους, γιατί ακριβώς εκεί θα κουβεντιάσουμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να μπούμε σε συνέργειες και να ωφεληθούμε από τις συνέργειες, έτσι.
0: Μακάρι.
1: Με υλικό, με τεχνογνωσία και με ενδυνάμωση των σχέσεών μας.
0: Μακάρι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλή επιτυχία στην συνδιάσκεψη.
1: Να είστε καλά για όλα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε.
0: Και εμείς, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αλέξης Κόκκος, ομότιμος καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μιλήσαμε για την πρώτη περιφερειακή συνδιάσκεψη με θέμα γενική εκπαίδευση ενηλίκων, ποιότητα, συμμετοχή, συνέργειες. Όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, από τις 9.30 το πρωί, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν έχετε παρά να δώσετε το παρόν και να παρακολουθήσετε τις εργασίες της.

0: Σας λέγαμε προηγουμένως είδηση, η οποία μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έλεγε ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη απελευθερώνονται 360.000 έως 540.000 τόνοι μικροπλαστικών, με τη μεγαλύτερη πηγή ρήπων να είναι τα επιβατικά αυτοκίνητα, κυρίως από τα φθαρμένα ελαστικά. Να συνδυάσουμε αυτή την είδηση με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εκεί μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Θα μιλήσουμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά κύριε Βασιλόπουλε, να ρωτήσω εσάς ως επαγγελματία, βλέπετε πολλά αυτοκίνητα στην Πάτρα να κυκλοφορούν με φθαρμένα ελαστικά?
1: Εντάξει, καταρχήν καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το να τα βλέπουμε, το να βλέπεις ένα λάστιχο με τα μάτια, δεν μπορεί να το καταλάβεις αν κινήσεις, πρέπει να το δεις σταματημένο. Αυτό θα μπορούσαν να σας το πούνε με πιο σιγουριά εταιρείες που αλλάζουν ελαστικά, κατά πόσο η συχνότητα και πόσες αλλαγές κάνουν. Εκεί φαίνεται η διαφορά.
0: Ναι, εσείς ως επαγγελματίες για λόγους ασφάλειας φροντίζετε να είναι καινούργια τα ελαστικά σας, αλλά αναρωτιέμαι αν με τα όποια προβλήματα υπάρχουν στα οικονομικά μας έχουμε βάλει πίσω, πιο πίσω αυτές τις υποχρεώσεις μας. Γι' αυτό έκανα το συγκεκριμένο ερώτημα με αφορμή και την είδηση που μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
1: Εμείς σαν επαγγελματίες αναγκαστικά κάθε δεύτερη χρονιά αλλάζουμε ελαστικά. Έτσι, δηλαδή έχουν φαρεί τα ελαστικά.
0: Αυτό είναι ο χρόνος ζωής για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, έτσι.
1: Τα δύο έτη που σας λέω είναι το μάξιμο. Δηλαδή το πιο πολύ μπορεί να τα κρατήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα που τα αλλάζουν και πολύ πιο νωρίτερα, γιατί τα αυτοκίνητα είναι καθημερινά στον δρόμο και είναι όλο το 24ωρο με αποτέλεσμα να έχουν φθορά. Τώρα ένα γεταχή θα πάει και τα 5 και τα 6 χρόνια. Οπότε τα αλλάζει ο καθένας, τώρα είναι η επιλογή του και εντάξει.
0: Και να λαμβάνει και τις συνέπειες. Για την κίνηση στους δρόμους, τι έχουμε να πούμε σήμερα?
1: Η κίνηση στους δρόμους, ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία η μέρα μας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή μέσα στο κέντρο γίνεται το αδιαφόρητο. Τα έργα αντί να τελειώνουν σιγά σιγά και να κλείνει μία-μία οι πληγές, ανοίγουν και άλλες, προστίθενται και άλλες πληγές. Υπάρχει αρκετή κίνηση εκεί στις Σολομούς, έτσι στις Αγίες Βαρβάρας, περνάνε οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Έχει κλείσει και η Λότου, αλλάζουν το οδόστρωμα από τη Γερμανού, δεν κατεβαίνει προς τα κάτω, ούτε από τη Βουδαρέστη της δεξιά της Λότου. Αλλάζουν το οδόστρωμα. Στην Αγίου Νικολάου ξεκινήσανε να σκάβουν στο ύψος της Ερμού και εκεί έχει στενέψει ο δρόμος. Βέβαια, εκεί ήταν πάντα στενός λόγω του προβαρκαρίσματος. Μπορεί να μην τις πολύ φαίνεται εδώ, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Η Αγίου Ανδρέου τα γνωστά, είναι ποτηλιαρισμένη. Γενικώς είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και σήμερα, ειδικά αυτή την ώρα που η κίνηση έχει αυξηθεί και όσο πηγαίνει προς το μεσημέρι, μέχρι να φτάσουμε γύρω στις 3-3.30 που ξημαλύνεται η κυκλοφορία, θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Να το αποφεύγουμε.
0: Ας εισακουστούν οι δικές σας προτάσεις και οι παρενέσεις από τους υπόλοιπους συμπολίτες και φίλους οδηγούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300 και μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζα στην επιλογή των μουσικών, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα περάσουμε στον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμο στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα, πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά εφλεκτά υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε. Δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλ, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική εντολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι απόμακροι και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες και οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπερασματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλό σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουμπαράδων, καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα, την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει, έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς σου μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένα της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Τρόφιμα αντιμετωπίσει βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στην
0: πόλη. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει. Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα διάσταση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
0: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
0: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτριτος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
0: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη λακκούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο το ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
0: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες, αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον προϊστάμενο του καταστήματος της Θεσσαλίας, του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της εγκομιδής, όπως η Τυρά. Ναι. Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυλικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι εσπίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Τελωνείο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνείου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως, γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι, ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη έτσι, λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο τελωνίο των κήπων.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον τελώνη εκεί των γήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το τελωνίο των κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το τελωνίο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο τελωνίο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαίο, όμως η βιομετρική έλλειψη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο τελωνίο των κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο τελωνίο των κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
0: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουμε καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας βίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο ντρόνο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπνεύματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού, όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη. Πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. και στις επικοινωνίες μας αυτό

0: περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρόνησης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεσέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η θλιψίσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του, ναι, με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυγνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, ο μπαμπά σου ή η μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Καμία υπηρεσία.
1: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας να τα δώσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
2: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Δεν είχαμε βέβαια εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας, και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέας και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές.

0: ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα, η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Και να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Γρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
2: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πορτοκαράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία βέβαια έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι?
4: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα, και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό, γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, Απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της πυκνοσταδιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή. Εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψη, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφυνιακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Θανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και σε τόσο που θα ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
5: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές.

0: επαφές στην επικράτεια, με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση η στάση, ναι, μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη, ναι, και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες, ναι, θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
1: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες, ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιά των εγωπορβάτων, βλέπουμε.
0: Για να το προφυλάξουμε αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι τι ψάχνουν τώρα οι αρχές.
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους. Ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κυλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοκτικών αρχών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση, ναι, θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως, επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε, όπως και όλοι οι πολίτες, και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι, να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία, θα λέγαμε, κρουαζιέρα μνήμης, και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή, αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, οι πολίτες της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγασιτικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στον Παγασιτικό και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG, γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου, επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις, όπως σας έλεγα, πορείες, παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς. Ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση, εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
1: Ο Παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και το ανάλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος έχει σηκώσει πανό και θα έλεγε
1: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μπουφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μπουφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα,
1: αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
1: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
1: Λογικό είναι ευτυχία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
4: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο, όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή-διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα την αντιπάσει το κεφάλι.
1: Σωστά.
4: Πόσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά στην Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1.200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιεράπετρα. Πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
1: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι, στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
1: ναι,
5: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες. Όλο το Λωμόλας Ιθίου είναι, ήδη ο Λωμόλας Ιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
1: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές, όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
1: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Κεραμωτή Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου, συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
1: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφίξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι 26% όπως είπες, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης. Μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών, και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα, και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
7: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
1: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
7: Εντάξει, εκεί ναι.
1: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
7: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερα από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
1: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
7: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Έρτα Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκια αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε καταστάσεις οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφηξη δημόσιου κτηνίατρου προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή στην εργασιακή περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική επιβεβαίωση της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανετώθηκε από πυροβολισμού στο κεφάλι. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό Άλκη Αλκαίου πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε μεταξύ άλλων για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ, ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
10: Ο καιρός.
1: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να σηγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Να μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και σίγουρα είναι μια ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα, μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
3: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Και ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτό ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προσθέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε
3: σημαντικό
4: λοιπόν.
3: Αυτό.
4: Φυσικά, φυσικά, και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
3: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής σε στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
4: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί, Αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ. Και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
3: Ασφαλώς. Όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γεωργόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρα έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τα της ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ. Στο παρόν στάδιο, βεβαίως, εννοούσε από την Γάζα, τον Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
3: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλληνα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
3: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
3: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
7: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
3: Το μεγάλο ερώτημα που είναι λόπι, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην Αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
7: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχίσει η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια, για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως, αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
3: Πεντελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σποδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΑΝΕΛ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο, δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio, από εμάς, για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
3: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
8: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο είπε χαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος, άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό όπως παραδέχτηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε καλή, να έχουμε περισσότερους πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία, δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προεκλογικά. Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα πήγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
3: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρώμανο.
9: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Σωστό.
9: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει, καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους.

0: σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πω όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά, βέβαια, εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχή ζώων που πλήττονται από φυσικέ και ανθρωπογενεί καταστροφέ, τα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
1: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
3: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dog's Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
1: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
5: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας

0: Για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, τι ήταν? Ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει πλάν B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
1: Αλλά
3: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
1: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
3: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα, γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδος ή θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
1: Ακριβώς.
3: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του Taxis Net θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
1: Να δώσουμε μια διευκρίνηση για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
5: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα. Ωραία. Ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβρη και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες, Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να το ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
6: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια, όπως σας είπα θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
7: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
6: Απαγορεύεται.
7: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
6: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
1: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένο στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μίλησε στο Ρινιουζέρ 15,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσημάνει ότι οι δύο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 συνοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
8: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες συνοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για δύο, τρεις,
9: γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση.
8: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
7: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
8: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
7: Ναι.
8: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
7: Πήγατε εσείς και βάλατε και
8: βάλαμε 135 ευρώ,
7: ναι,
8: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
1: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
10: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τακάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
7: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τακάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
10: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
7: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα.
10: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
7: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
9: Οι υπηρεσίες σας φταίνε.
10: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
10: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλον, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
7: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε.
10: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
1: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
11: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγείου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργασιών.
1: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε εν τω μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα, είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
12: Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι
13: έχει καθαρίσει,
12: έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
1: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ που βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια. Οι κάτοικοι, ο Δήμος, μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο το χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υποέλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
15: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
16: Ακούγατε
15: εκρήξεις? Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
17: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
18: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Air News. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα. Ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
13: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε και από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
1: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού στο βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος των Συνδοκτονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μία παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το θύμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί 3 φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε 5ο και 6ο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα 4 παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον 5ο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
1: και
20: να κάνει.
1: Εκεί,
20: αλλά
1: και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο,
20: ναι,
1: εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
20: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο.
20: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, μέχρι το όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι μάλιστα να εισαφορίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδωσε εδώ η Έρα Σπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά τα σου.
20: Βεβαίως.
0: Χράφενγκερ κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Βαντάικ, το δοκάρι και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία-Ιαπωνία 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2! Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως στο επιτρόπο αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
20: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδο, είναι παραδοσιακά σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς αγώνες είναι. Δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει, ας πούμε, χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο, και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη, πανηγυρίζουν βεβαίως και τη μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Πάπου Παπάζογλου, να πούμε, και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια, εκτός από τη τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1, μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες. Mm-hmm. Καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιώκερς να κάνουν απίθανα πράγματα, επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα. Οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Mm-hmm. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Που, αν μη τι άλλο, θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλων των αγώνων και σας παίρνει για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα το βράδυ, για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την Ερθίο στην Ατλάντα. Αυτό πολύ το παιχνίδι ωραία. Μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως αγορή δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιαδάδ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Mm-hmm. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μια και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούτο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν. Απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
20: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: θα επιστρέφει.
20: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Μάλιστα. Είναι μια, κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ναι, ναι, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει φορέσει και τη βανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον, από την ΕΡΤ ένα στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία, ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία, Τάσο. Τι συνέβη εκεί?
20: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά, από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια, τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, αληθινή Οδύσσια. Στο Kansas City λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί σας. Με την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι το 2610-279-654. Μείνετε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι και μάλιστα βρήκα και μια εκπομπή δική μου τότε στις αρχές στο Δασίλειο που είχε ως θέμα δημοτικό τραγούδι και μάνα, και μετά από το αρχείο του σταθμού μας θα ακούσετε τα συγκροτήματα τα τοπικά που η καλή μας τεχνική και ο Γιώργος ο Πέρπερας κράτησαν τα συγκροτήματα αυτά, τις φωνές των καλλιτεχνών, του Αγγέλου του Βέρα, του Πανούτσου, τον Ντρόλα και άλλους πολλούς, κυρίες και κύριοι, και τουλάχιστον αξίζει μια φορά να τα δώσουμε όλα στους ακροατές μας. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να μείνω στη μέρα, γιατί η μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι μια μέρα, μια ημερομηνία μάλλον, 15 Ιουνίου του 2026, 15 Ιουνίου, αλλά 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας, και μιλάμε για τον Μάνο τον Χατζηδάκη, ο οποίος γεννήθηκε στην Ξάνθη 23 Οκτωβρίου του 1925, και όλη μας η μουσική έχει άρωμα αυτού του υπέροχου συνθέτη, κυρίες και κύριοι, του Μάνου Χατζηδάκη. Θέλω να φύγουμε, γιατί πολλά συμβαίνουν το κόσμο τούτο, με έναν χορό, τον χορό του Μεσημεριού. Να ξεκινήσουμε έτσι και επανερχόμαστε.

Ο Μάνος είχε δώσει μια συνέντευξη στο Playboy, κυρίες και κύριοι, το 1986 και είχε μιλήσει στο δημοσιογράφο λέγοντας: «Μου αρέσουν οι 18χρονοι όταν δεν τραγουδάνε, οι 24χρονοι όταν ακούνε, οι 30χρονοι όταν συνομιλούνε, οι συνομήλικοι όταν φανερώνουν παιδεία και ζωτικότητα και οι εισηλικίαν γέροντες όταν σιωπούν χαμογελώντας με κατανόηση».

Λοιπόν, μέχρι να πάμε στον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, θα πάμε σε άλλο ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, του Χατζηδάκη. Αφού σας θυμίσω τι είχε πει στη Μαρία τη Ρεζάν για τον εαυτό του, είχε πει, Μαρία μου της είχε πει, είμαι ένας πολύ ομαλός άνθρωπος και έγινα ακόμα πιο ομαλός βλέποντας την ανομαλία γύρω μου. Η αλήθεια είναι πως ξεκίνησα με την υποψία πως δεν είμαι και τόσο ομαλός. Αλλά όταν είδα τι ανομαλία δέρνει τους άλλους, απέκτησα το σύμπλεγμα ανωτερότητας ενός καθόλου ομαλού ανθρώπου.

0: Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, φίλο της εκπομπής και όχι μόνο φίλος, αλλά και ένας δημοσιογράφος ο οποίος στήριξε από την αρχή το μαύρο που έπεσε στην ΕΡΤ από τον ίδιο άνθρωπο που έρχεται πάλι να βρεθεί στην εξουσία, να δημιουργήσει πάλι ιστορίες. Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα. Κοίτα, σήμερα πρέπει να πούμε και χρόνια πολλά. Είναι η μέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Να μου φέρεστε καλά, είμαι ηλικιωμένος άνθρωπος, σύνταξη δεν προλάβω να πάρω, οπότε καθόλου άγχος
0: εδώ, εδώ ανοίγω παρένθεση να σου πω ότι όποιος σπουδάσει γεροντολόγος, προσέξτε τι λέω, στα χρόνια που έρχονται, θα τρελαθεί στο χρήμα. Λοιπόν, η επόμενη ειδικότητα γεροντολόγου.
1: Βέβαια, να πούμε όμως ένα πάρα πολύ ωραίο που έγινε, κατεβαίνει ο γαμπρός, δεν είναι ανέκδοτο. Κάνει το γύρο του κόσμου και στο δικό σας το δίκτυο της ΕΡΤ. Κατέβαινε ο γαμπρός με τους φίλους να πάρει την ύφη στην εκκλησία. Και τι κόλλησε, το ασανσέρ. Το ασανσέρ του τόπε. Πού πας, Χριστιανέ μου. Πού πας. Τελικά καλέσα την πυροσβεστική. Γελάσαν όλοι μαζί. Ελπίζουμε να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι στην Ξάνθη. Αλλά κοίτα να δεις, δεν λέω για την κοπελιά κάτι. Αφού το φώναζε, το φωνάζει η ιστορία. Έχει περιπέτεια, έχει άγχος, έχει λογαριασμούς, έχει ντάνες από ασυδέρωτα, έχει δεν βγαίνει ο μήνας μετά τις 15, έχει το τραπέζι με την πεθερά κάθε Κυριακή. Τι να κάνουν και αυτά τα κορίτσια, πολλά δεν τους ζητάμε. Mm. Και γι' αυτό, σήμερα ημέρα, σου λέει η κυρία, ρε από εδώ που θα βασανιστώ. Τέλος πάντων ξεκόλλησε η περιπέτεια, αλλά ήταν ένα σαφέστατο μήνυμα για το που πάνε οι γάμοι το 2026.
0: Να πω, Άγγελε, να πω κάτι που μου γράφει ο Κώστας εδώ. Μου λέει, Γιάννη, σ' ακούμε, το 1960 απονεμήθηκε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Για το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, Άγγελε, τα παιδιά του Πειραιάκη μας το υπενθυμίζει εδώ ο Κώστας από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του σκηνοθέτη Ζήλντα Σεν. Ωστόσο, ο Μάνος όμως δεν παραβρέθηκε στην απονομή για να παραλάβει το βραβείο, αλλά ούτε και κάποιος άλλος για εκείνον. Το βραβείο αποστάθηκε λίγες ημέρες μετά, όμως χάθηκε στο δρόμο.
1: Έχει το βραβείο του κόσμου, ξέρεις τι, με ένα τέτοιο έργο. Ποιος μπορεί να πει κάτι και ποιος μπορεί να ξεχάσει. Να πω και το αγαπημένο μου καθολικό ημερολόγιο. Είναι της Αγίας Γερμανής προστάτητος των άσχημων ανθρώπων. Άλλη μια γιορτή έχω σήμερα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Έχουμε
0: να έχουν και αυτοί τον Αγιό τους. Τόσοι και τόσοι ωραίοι τον έχουν, τώρα να τον έχουν και οι άσχημοι.
1: Κοίταξε να δεις, και τον ανέμων είναι η μέρα σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι γίνεται γύρω σας. Πολλά πράγματα και θάματα. Να ρωτήσω κάτι.
0: Εγώ εκείνο που έχω καταλάβει, είδα το πρωί τα παιδάκια τα οποία με χαρά βγαίναν από το πορτόνι από τα σχολεία. Τέλος τα σχολεία, καλές διακοπές παιδιά, καλό καλοκαίρι.
1: Και τι έκαναν τα παιδάκια? Έπαιζαν μπουγέλο. Τι ωραία χρόνια. Και τότε βιαζόμαστε, θα τελειώσουμε το σχολείο, να πάμε να φύγουμε από εδώ. Τώρα καταλαβαίνεις τι ωραίο που ήταν το σχολείο. Εντάξει, και εγώ πάθαινα ένα κοκομπλόκο με τα μαθηματικά πρώτη ώρα. Με έπιανε μια ταραχή εκεί με τους μαθηματικούς.
0: Τι να κάνουμε τώρα, η μάθηση είναι δύσκολη. Ό,τι μαθαίνεις είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Κύριε λοιπόν, να σου πω να βάλουμε ένα για τα παιδιά βουγιουκλάκια έχουμε. Να βάλουμε ένα.
1: Α, τι μου θύμισες με τη Βουγιουκλάκη τώρα.
0: Ναι.
1: Τη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι, για λέγε. Μέχρι να το βρει ο Νίκος. Ένα από οποιοδήποτε από αυτά που έχω, Βουγιουκλάκη. Οποιοδήποτε. Λέγε.
1: Κάνω και την. Μανταλένα, άλλος με τη βάρκα μας. Γιατί τώρα εκεί που έχουν φτάσει τα ακτοπλοϊκά. Η Βουγιουκλάκη, εγώ θα το πω γιατί είχαμε και τις εκδηλώσεις του.
0: Βάλε από την ταινία Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Από εκεί κάποιο τραγούδι.
1: Λοιπόν, η Βουγιουκλάκη σε πάρα πολλές ταινίες.
0: Εδώ τρέχουμε, Νίκο, δεν καθόμαστε καν μυχοληψία, μόνο τρέχουμε, τα κάνουμε όλα, έτσι.
1: Το τρέξιμο, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, η Βουγιουκλάκη είχε ενσαρκώσει τον έρωτα μεταξύ προσώπων από το ίδιο φύλλο. Θυμάστε εκείνη την ωραία ταινία, ξεχνάω τον τίτλο που έκανε.
0: Δεν μπερδευτείς, Νίκο, και βάλεις ο μαθητής του Ζαμπέτα.
1: Όχι. Θυμάστε τότε που έπαιζε το Μπίπι, η Βουγιουκλάκη. Ή σε μία άλλη ταινία που στους Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες που κάποια στιγμή φτιάχνει ένα μουστακάκι, Τότε η Βουγιουκλάκη, λοιπόν, το έχω ψάξει πολύ αυτό, έπαιζε το ρόλο των σχέσεων μεταξύ των ίδιων φίλων σε μια εποχή που αυτό ήταν Παναγία Βόηθη. Σήμερα άλλαξε ο κόσμος. Το λέω γιατί και η τέχνη έχει ένα μοναδικό τρόπο να διαβάζει τις αλλαγές στην κοινωνία και να προχωράμε μπροστά. Μην κάνουμε πολέμους. Τώρα έχεις καταλάβει, σταμάτησε ο πόλεμος, θα αρχίσει πάλι.
0: Κοίτα τώρα τι μου λέει ο Νίκος, ο γιατράκος. Να βάλω, μου λέει, το φεύγουν τα νιάτα. Δεν Νίκο, θα μας πεθάνεις. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε αυτό. Λοιπόν, επανερχόμαστε λίγο, Άγγελε. Yeah.

0: Αυτά. Μιλάμε τώρα για μια μουσική του Μάνου του Χατζηδάκη, Άγγελε, με φιλοσοφία που δεν δηλαδή δεν σε αφήνει να προχωρήσεις, αλλά δεν σε αφήνει και να σταθείς κάπου.
1: Κοίτα, να πω κάτι όμως. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια σου. Δεν είσαι και δεσπότης. Θα έχεις παρκιάξει άμα είσαι ένα δεσπότης.
0: Μ' άρεσε το πρωί ο πρόεδρος των συνταξιούχων που λέγανε γιατί τι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Ναι. Και έλεγε... αυτά που θα πάρουμε δεν θα είναι τίποτα. Αλλά λέει, ρε παιδί μου, θα προσπαθήσω να γίνω και Μητροπολίτης, μήπως πάρω περισσότερα χρήματα ως συνταξιούχος.
1: Να πω κάτι εγώ τώρα. Μέχρι να αποφασίσω ο Μητσοτάκης δεν θα πάρετε τίποτα. Σας το λέω από τώρα. Άμα είναι χαμηλά τα ποσοστά της κυβερνήσεως, μπορεί το 2,5 εκατοστάρικα γίνει 3,5 ή κάτι τέτοια. Μία έκκληση σε όλους, γιατί αυτό το συζητούσαμε σήμερα και θέλει πάρα πολύ κουβέντα. Εκεί που πάτε για μπανάκι στη θάλασσα, όλοι, δεν εννοώ μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά κυρίως αυτές τις ηλικίες. Δεν μπορεί κανένας, σε κανένα σημείο της χώρας, να έχει ανά 10 μέτρα ναυαγοσώστη ή ναυαγοσώστρια. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια προσοχή, διότι χάνουμε ανθρώπους, πνίγονται κάθε καλοκαίρι. Εγώ καταλαβαίνω ότι θες, έχασες έναν άνθρωπο σε ένα σημείο της Πάτρας και θες να παγωσώσει. Αυτό σε μια Ελλάδα που η θάλασσα είναι ακόμα όσο τόσο ελεύθερη, δεν μπορούμε να έχουμε ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες παντού. Άρα όπου βλέπεις ότι έχει, πήγαινε κοντά του. Τώρα αν πηγαίνετε 7 η ώρα το πρωί για μπάνιο ή 6, δεν έχει ναυαγοσώστη, βρε παιδιά, ή ναυαγοσώστρια. Και αν είστε και 70 πάνω κάτω, δεν εννοώ κάτι. Απάτε στο γιατρό, σκάνε μια εξετασούλα και να πηγαίνετε με ασφάλεια,
0: να σου πω,
1: όχι βαθιά.
0: Μου στέλνουν τώρα εδώ ένα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θεριανού Φίνιξ. Το γνωρίζεις?
1: Το σύλλογο δεν το ξέρω, λοιπόν, είναι από άλλο χωριό.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεριανού Φίνιξ προσκαλεί και εμένα και εσένα σε μια μοναδική παιδική γιορτή. Τιμή μας κάνουνε, γεμάτη
1: είμαστε.
0: Παιχνίδι, μουσική, εκπλήξεις κλπ. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του προφήτη Ηλία. Εκδήλωση απευθύνεται σε όλα τα παιδιά της περιοχής.
1: Γι' αυτό είναι για μένα.
0: 2 ώρες γεμάτες δράση και χαμόγελα. Φαγητό δωρεάν για τα παιδιά, παγωτό δωρεάν για τα παιδιά και όλα τα παιχνίδια που έχει εδώ, μάλιστα.
1: Να είναι για τα παιδιά όλου του κόσμου.
0: Έτσι,
1: ωραία
0: έτσι.
1: Η ζωή τους, χαρούμενη έτσι. Και ευτυχισμένη, γιατί δεν μ' άρεσε αυτό που έχουμε φτιάξει. Πόλεμος από εδώ, πόλεμος από
0: τώρα,
1: εκεί.
0: Τώρα να σου πω για τον πόλεμο, τι είπαν. Είπαν ότι θα το σταματήσουν, λέει. Αλλά θα δούμε...
1: Πόλεμος από εδώ, πόλεμος από
0: τώρα,
1: εκεί.
0: Τώρα να σου πω για τον πόλεμο, τι είπαν. Είπαν ότι θα το σταματήσουν, λέει. Αλλά θα δούμε...

0: και ούδας, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν μιλάμε για καμία καταγωγή, έθνος κτλ. Μιλάμε για μια ιστορία όπου τον Παλαιστινιακό λαό και πλέον και το Λίβανο, όπου, να σας πω αυτό που σας αρέσει. Στο Λίβανο, εγώ δεν το ασπάζομαι αυτό. Στο Λίβανο υπάρχουν και χριστιανικοί ναοί και άνθρωποι. Τι πάνε να πει, άμα είσαι Άραβας ή χριστιανός, εικόνα Θεού, έλεγε ο δάσκαλος εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, όταν σκοτώνεις παιδιά, όταν έχεις άμαχο πληθυσμό, όταν του στερείς το νερό, την τροφή, όταν διεθνείς οργανισμοί κάνουν έκκληση, ψάχνουν χαμένους, τι να σκεφτώ εγώ, πώς να σας χαρακτηρίσω, βρε παιδιά. Τα άλλα τα συζητάμε. Με ενοχλεί όταν ο ακραίος ρατσιστικός λόγος αρχίζει να μπαίνει βαθιά και στην κοινωνία μας και στην εκκλησία μας. Πολλά έχει στην καμπούρα της η εκκλησία αγάπη. Και τι είπε, τι είχε πει ο γέροντας, ξέρεις ποιος γέροντας? Ο Παΐσιος, παιδιά, αυτόν που ημνείται συνέχεια. Μίλαγε πάντα για εικόνα Θεού. Όταν είπε ο πρωτοσύγγελος, θα σε μαλώσω γιατί τάισες κομμουνιστές, είπε, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λες. Εικόνα Θεού, άνθρωποι, πεινασμένοι είναι.
1: Όταν σε κάποια εκπομπή που έκανα πέρυσι το Πάσχα, βρήκα το Χριστός Ανέστη που το λένε, αξίζει να τα ακούσουμε, στη Βηρυτό του Λιβάνου. Πάμε να τα ακούσουμε. Νίκος Γιατράκος έχει το λόγο.

0: Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, από την Βηρυτό του Λιβάνου, Άγγελε.
1: Αυτό που άκουσα, δεν ξέρω αν σας άγγιξε εσάς, σας μιλάω εγώ που δεν έχω σχέση με θεούς, ναι, και που έμπαινα δεν καταλάβαινα. Πραγματικά δεν σας αγγίζει εσάς. Δηλαδή, αντί ένας πλανήτης, ένας κόσμος, ο ένας τον άλλον, αντί να παίζουμε πόλεμο, να καταστρέφουμε τον πλανήτη...
0: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Έχει τις επαναλήψεις,
1: ναι, μήπως...
0: κάνει, πώς το λέμε, όταν έχεις παλινδρομικές κινήσεις, παλινδρόμηση υγρών, όταν, ναι, έχεις το στομάχι σου.
1: Όμως,
0: αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα.
1: Όταν οι Ναζί, τουλάχιστον σε αυτό που είδαμε εμείς μετά από δεκαετίες, εκεί στο Auschwitz πραγματοποίησαν ό,τι πιο σκληρό, ό,τι πιο απάνθρωπο, σε βασανιστήρια ανθρώπων, ναι, και έρχεσαι εσύ μετά, πολλοί ρωτάνε, και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να το χειριστείς, τελικά το Auschwitz ή η Παλαιστίνη και άλλοι λαοί, γιατί πόλεμος δεν γίνεται μόνο εκεί, αλλά και είναι ένας λαός εχμαλωτισμένος. Να σας πω κάτι, οι Ναζί τότε προσπαθούσαν να το, όχι τον πόλεμο, χτυπάγανε παντού, προσπαθούσαν όμως να το κρύψουν, δεν υπήρχε και το διαδίκτυο. Αυτή, και αυτό είναι η ντροπή της ανθρωπότητας, το κάνουν σε απευθεία σύνδεση διαδικτυακή, τα βλέπουμε και είμαστε, πού πήγε.
0: Πρόσεξε τώρα, γι' αυτό, για να το συνδέσουμε και με την ημερομηνία που ο Μάνος ο Χατζηδάκης έφυγε από τη ζωή, είχε πει ο Μάνος ότι ο νεοναζισμός είμαστε εσείς και εμείς, όπως τη γνωστή παράσταση του Πιραντέλο. Είμαστε εμείς, εσείς και τα παιδιά σας. Και είχε πει ακόμα ότι ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία.

δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση, εκδήλωση του κτίνους που περιέχουμε μέσα μας.

0: Λοιπόν, αυτά έλεγε. Έχει πει κι άλλα ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Κοιτάξτε, λέει, έλεγε, ετοιμαζόμαστε για μια άλλου είδους σκλαβιά τώρα.
1: Εννοείται.
0: Η Ευρωπαϊκή Ενότητα τι νομίζετε ότι είναι? Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις? Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη.
1: Θα σας πω εγώ ποια Ευρώπη. Ο Μάσκ αυτός Έλλον, πώς λέγεται.
0: Ναι, και αυτός ο πολυκατομμυριούχος, ο δισεκατομμυριούχος. Καλά, τόσα λεφτά τι θα τα κάνει, ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά αυτός ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Δηλαδή αυτό όποιος ισχυριστεί, ναι, ότι ο παγκόσμιος κατακτητής της ανθρωπότητας, το χρήμα δηλαδή, ο πλούτος, δεν ορίζει τα πράγματα, μάλλον δεν ζει την εποχή που ζούμε κι εμείς. Ο μεγαλύτερος κατακτητής του χρόνου, και ξέρετε, έχουν προηγηθεί θρησκείες, δάσκαλοι, θεοί ή θεών που τα έχουν πει αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μαθαίνει κανείς. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη σύνδεση, γιατί θυμήθηκα το Μητροπολίτη Λάρισας τώρα. Ναι. Άλλος καλός άνθρωπος αυτός, που δεν διανοούμε να διαβάσω τη δήλωσή του ότι δεν παίρνω αύξηση και δεν πήρα. Αντί να είναι ασεμνοί και να κατακεραυνώνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη, αρχίζουν τις δικαιολογίες άνθρωποι που φοράνε ράσο και υποτίθεται.
0: Λες τώρα για τον Μητροπολίτη Λαρίσης.
1: Είναι ο ίδιος ο οποίος μέρες μετά ή εβδομάδες, δεν το θυμάμαι καλά, από το κρατικό έγκλημα των Τεμπών, όπου κανείς δεν είναι προφυλακισμένος, τόλμησε να πει ότι να θρηνείται σιωπηλά. Λες και η κραυγή της μάνας έχει ντεσιμπέλ. Λες και η κραυγή του πατέρα.
0: Ποιος Μητροπολίτης ήταν αυτό? Γιατί έχουμε χάσει και τόσους Μητροπολίτες, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: ο Λαρίσης επίσης.
0: Ο Λαρίσης. Όπου είπε, έχω τρύπιες τσέπες. Δεν με πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
1: Καλά. Λένε κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Και εξοργίζουν περισσότερο και τον κόσμο που θέλει να πλησιάσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν δεν πιστεύει σε θεούς, λίγο μπερδεύεται το μυαλό σου.
0: Εδώ τώρα να σου πω γιατί βλέπω εδώ τον Αλέξη, ο οποίος λέει να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας που παίρνουν 800 ευρώ, είναι ντροπή.
1: Ναι,
0: να σου πω, ο Αλέξης, όταν ήταν ο Αλέξης, ναι, πόσα έπαιρναν οι δάσκαλοι?
1: Τα ίδια λεφτά παίρνανε.
0: Γιατί δεν το έκανε τότε?
1: Έλατε.
0: Βάλε Χατζηδάκι, γιατί δεν μπορώ, θα εκραγώ. Έχω τόσο κουραστεί.

0: Λοιπόν, μου στέλνει η Χρυσή εδώ, πρόσεξε, κάτι που είχε πει ο Λιαντίνης για την εποχή. Ναι. Ποιος είναι ο δάσκαλος της εποχής? Και μου λέει, έλεγε στο λόγο του ο Λιαντίνης, ποιος μας ακούει εμάς τους δασκάλους? Είμαστε σήμερα εδώ 20 δάσκαλοι και τον καθένα από εσάς αύριο θα τον ακούνε 20 άτομα στο σχολείο του. Όταν εμφανίζεται στην τηλεόραση ο δημοσιογράφος, ο αμόρφωτος και ο ανεύθυνος και απευθύνεται σε 2 εκατομμύρια, αυτοί είναι οι δάσκαλοι. Αυτοί διδάσκουν σήμερα. Αυτοί διαμορφώνουν τη νέα αγωγή, διαμορφώνουν τις νέες γενιές. Τις νέες γενιές. Μάλιστα.
1: Έχει και η Χρυσή που τα θυμίζει και μπράβο της. Καλησπέρα σας, αγαπητή Χρυσή. Εδώ με τα γεροκομεία τρέχουμε, αλλά κοίταξε να δεις.
0: Σου είπα ότι ο γεροντολόγος, να τα ακούνε και οι νέοι, θα κάνει καριέρα στα επόμενα χρόνια, γεροντολόγος. Τώρα μελλοντολόγος δεν ξέρω, και αναλάβει η εκκλησία.
1: Μελλοντολόγος θέλουμε εμείς. Κοίταξε να δεις. Ζούμε, επειδή ο Λιαντίνης...
0: Αυτό το κομμάτι το έχει και το χειρίζεται πολύ καλά η Εκκλησία, το έχει αναλάβει το μελλοντολόγος και το κρινολόγος και το...
1: ναι. Και ανοίγω τις τσέπες...
0: Ενδοκρινολόγος που λέει... που λέει ο Νίκος, ο γιατράκος.
1: Εγώ ναι. Είναι πολλά...
0: Είναι πειραχτήριο ο Νίκος, νομίζεις.
1: Καλά κάνει, πρέπει να είναι ενεργή η εκπομπή. Είπε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο αγαπημένος μου υπουργός...
0: Να σου πω, ο Άδωνης δεν έχει αλλάξει. Κάπως έχει, δηλαδή μου θυμίζει παλιούς σε ταινίες, όχι σε ταινίες που έχουν βάψει τα μαλλιά τους, που, δηλαδή
1: δεν με ενδιαφέρουν.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, κάτι έχει κάνει.
1: Έχει κάνει τον Πότοξ και τα λοιπά. Είπε στην κυρία Καλογεροπούλου, μια γνωστή δημοσιογράφο που τη
0: αρέσει. Η Μαρία Αρβανιτάκη λέει, η Μαρία λέει, τον ζηλεύεται γι' αυτό.
1: Όχι, θα πω τι είπε και δεν το ζηλεύω καθόλου. Αλήθεια σας λέω. Είπε, κυρία Καλογεροπούλου, πληρώνομαι ως υπουργός υγείας. Όχι, έχω και χασούρα. Μένω μόνο, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει στις επιτροπές ως βουλευτής. Δεν θα πω γιατί, αν δεν σας αρέσει, απαραιτηθείτε. Εγώ ρωτάω το εξής. Αφού έχει και χασούρα στην βουλευτική του αποζημίωση, γιατί είναι υπουργός και μπορεί να έχει δίκιο.
0: Τώρα,
1: να σου πω. Την περιουσία πώς την αυγάτησε από το 2019 ως το 2026. Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και έχει και τρία δάνεια. Έχει και τρία δάνεια.
1: Ναι,
0: τα έχω κρατήσει τα δάνεια, είναι τεράστια.
1: Δεν μπορεί σε μια κοινωνία που έχει δυσκολίες υπαρξιακές, οικονομικές και άλλες.
0: Μου λένε εδώ είναι έξυπνος και ικανός, έτσι μου λένε.
1: Είναι έξυπνος και ικανός ο Άδωνης.
0: Ναι, έτσι
1: είναι πονηρός, με συγχωρείτε.
0: Πονηρός. Δηλαδή, άμα τα καταφέρει καλά στη ζωή του, ο άλλος είναι πονηρός. Είναι έξυπνος και ικανός.
1: Ναι, να μας συγχωρέσουν στην ΕΡΤ. Εγώ το λέω στο διαδίκτυο. Παίζουν ξύλο με αυτό που έχει γίνει. Η φράση είναι ρητορική. Μην θυμώνετε. Με αυτή την ιστορία. Όταν λέει ο άλλος ότι έχω και χασούρα και κοιτάνε το δημοσιευμένο πόθεν έσχεσαι, ό,τι δηλώνει ο άνθρωπος δηλαδή.
0: Τώρα να σου πω, μου στέλνει ο Οικονομόπουλος ο Κώστας. Τι έχει συμβεί τώρα? Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί με το συγκέντρωση. Βλέπω εδώ την Κυριακή είχαν στο σταθμό διακοπτού στις 10.30.
1: Όχι, το έχουμε αφήσει.
0: Τρεις μήνες κλειστός, καμία απάντηση. Ακούω βέβαια την Παπαδούλα το πρωί που το λέει. Η τοπική οικονομία μαραζώνει και η κυβέρνηση αδιαφορεί. Απαιτούμε άμεση επανεκκίνηση και ταυτόχρονα συντήρηση του δικτύου, επαναφορά όλων των προβλεπόμενων τακτικών δρομολογίων κτλ.
1: Για τους ανθρώπους που ακούνε στο άλλο ημισφαίριο, ο Δοντεφόρος.
0: Εγώ νόμιζα έτσι όπως το είπες, για τους ανθρώπους που ακούνε στον άλλο κόσμο. Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάμε. Θα το δούμε, Άγγελε. Πάμε, Χατζηδάκης σήμερα.

0: Λοιπόν, Άγγελε.
1: Λέγαμε ότι και επειδή ακούγει και στο άλλο ημισφαίριο άνθρωποι, ναι. Αυτό το μαγικό τρενάκι, το λέμε εμείς έτσι απλά του οδοντοτού, μια όχι απλά τουριστική γραμμή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν εκεί και τους λέμε γυρίστε και στα χωριά. Τι να κάνουν. Εδώ και τρεις μήνες έχει πάψει να λειτουργεί γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή με ανάγλυφο κτλ. Εγώ ρωτάω το εξής. Ξέρετε, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας ο Υπουργός Μεταφορών, αρμόδιος για τα θέματα κίνησης τρένων, γιατί εμείς δεν έχουμε τρένα που κινούνται στην Ελλάδα, μόνο λίγα, να ζητάει από κάποια δημοτική αρχή τεχνικές εγγυήσεις και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι σιδηροδρομικό δίκτυο. Ποτέ στα χρονικά δεν πέταξε το κράτος την μπάλα σε ένα Δήμο, ο οποίος, να πούμε και την αλήθεια, δεν έχει και καμία τέτοια.
0: Μιλάς τώρα για το Δήμο
1: Καλαβρίτων.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κυρανάκης επανειλημμένα έχει κολλήσει στον τοίχο, να μου επιτραπεί έκφραση στον δήμαρχο, ο οποίος δεν ξέρω τι να κάνει. Έκανε συγκέντρωση.
0: Έξερε, παιδί μου, τώρα, να σου πω κάτι. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, έχει κίνηση. Δηλαδή, με τι θα ζήσουν και οι άλλοι στα Καλάβρητα με το.
1: Εγώ το θεσμικό ρωτάω. Από
0: δεν ξέρω τι να πω.
1: Ρωτάω τον κόσμο.
0: Ο Νίκος που γυρίζει μέσα στα βουνά, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι.
0: Πώς θα ζήσει ο άλλος?
1: Πώς το είπανε, ναι, ιδιωτικοποιήθηκε ο ΣΕ. Και από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε, κρατικό ενδυματεμών και τις λειτουργίες, δηλαδή το προαστιακό της Πάτρας, της Ζόρια, τραβάνε τα παιδιά που δουλεύουν μέσα.
0: Να σου πω τώρα, παίρνω μια φωτογραφία, παίρνω ένα βίντεο και βλέπω τον κύριο Κουτσούμπα τώρα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Βέβαια, αυτά τα καρέκλες που έχει εκεί και τα σε γάμο, είναι εγώ σε γάμο τα έχω δει αυτά. Αλλά τέλος πάντων, χόρεψε ένα ωραίο ζεμπέκιο, το ακούω από το πρωί που το παίζουν στα μέσα.
1: Πάντων.
0: Αλλά για να ακούσουμε. Δεν τον βλέπετε, εγώ τον βλέπω. Εσείς ακούτε το τραγούδι.

0: Λοιπόν, τώρα να δώσω μπράβο στην ορχήστρα που είπε το τραγούδι, ωραία.
1: Εννοείται.
0: Να δώσω μπράβο όμως και στο Κουτσούμπα, ο οποίος εγώ, εάν το χόρευα αυτό, θα πέφτα κάτω. Δηλαδή,
1: το
0: πήγε μέχρι. Ναι, και να το συνδέσω κιόλας με το Μάνο Χατζηδάκη. Αυτός που κλείσε τα μάτια στο Μάνο Χατζηδάκη ήταν ο Μίκης. Ο Μίκης ο Θεοδωράκης, όταν τον επισκέφθηκε.
1: Να πω αυτό που
0: ο οποίος είχε πει ο Μίκης ότι ήταν κούκλος.
1: Ναι, πες μου σε πόσα ραδιόφωνα.
0: Στην τελευταία του έτσι. Τελευταία στιγμή της ζωής του με αυτό το μάτι το γυαλιστερό το, ναι, είχε κάνει μια περιγραφή συγκλονιστική ο Μίκης.
1: Λοιπόν,
0: γιατί το τραγούδι ήταν του Μίκη τώρα.
1: Ναι, πες μου αυτή τη μουσική, ναι. Σε πόσα ραδιοφωνικούς σταθμούς θα ακούσω αυτή που παίζεις τώρα?
0: Στο 902 που έχει κλείσει σίγουρα.
1: Εννοώ ότι στην κουλτούρα
0: παίζει και στο κόκκινο. Ρωτάω έναν, του λέω.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι παίζει στο κόκκινο.
0: Συγγνώμη κιόλας. Ρωτάω κάποιον μεγάλο που τον ήξερα ότι είναι στο κουκουέ. Του λέω, τι έγινε, γιατί πέφτει το κουκουέ.
1: Δεν παίζει στο κόκκινο με το κουκουέ.
0: Περίμενε, παιδί μου, περίμενε. Όχι, δεν λέω μετά γι' αυτό. Έχω προχωρήσει προς τα δόθε. Να σου πω και του λέω. 4,5%, 4% δεν είχε πέσει ποτέ το κουβέ. Μου λέει θέλουν να λέμε αυτά που θέλουν αυτοί. Εμείς δεν τα λέμε, λέμε και αντέχουμε και 3 και 4 και 5.
1: Για να μην παραπονεθούν στο Πασόκ, είδα τον κύριο Γεράσιμο Φεσιάν σε ένα βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος την κινητοποίηση για.
0: Γεια σου, Μάκη, γεια σου, Γεράσιμε.
1: Ο οποίος είχε ένα δίκιο. Θα του πω που έχουν άδικο στο Πασόκ. Λέει πάει στην κινητοποίηση. Χαλαρά, μαλλιά κομμωτηρίου, χαλαρά, λέει δεν σας βλέπω θυμωμένους παιδιά. Άσε που δεν έβλεπε και πολλούς και πολλές. Δεν σας βλέπω θυμωμένους. Λέτε ότι υποφέρετε, ότι μαρασμό στην οικονομία, αλλά σας βλέπω χαλαρούς. Έχει πάρα πολύ δίκιο και αυτό έχει να κάνει με την απάθεια του κόσμου μπρος σε αυτό που συμβαίνει.
0: Να στείλουμε καλά το λες. Να στείλουμε και χρόνια πολλά στον Μητροπολίτη, τον κύριο Ιερώνυμο.
1: Μητροπολίτη
0: Αγιαλίας και Καλαβρίτων, είναι ένας πολύ καλός ιεράρχης, σε πληροφορώ, με χαρίσματα.
1: Εγώ ξέρεις τώρα με τις αυξήσεις Μητροπολίτες είμαι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί είναι ξεκάθαρο, το είπε και ο Πρωθυπουργός, είδες τι είπε για τους Μητροπολίτες.
0: Ναι, τώρα να περάσουμε και το μήνυμα, έτσι, γιατί θα πρέπει οι Μητροπολίτες σιγά σιγά να έρθουν και στους ιερείς που τους λένε, τους έχουν εκεί με 800 ευρώ, κάντε παιδιά, βέβαια οι πονηροί, οι πολιτικοί ξέρουν ότι οι ιερείς, οι παπάδες, δηλαδή τα παίρνουν από αλλού, κάτι τυχερά, κάτι έτσι και σου λέει, έχουν αυξήσεις δικές τους ιερείς, κάνουν αυξήσεις δικές τους, 50 ευρώ το γάμος, 100 ευρώ το στεφάνια, και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ρήφα ναι.
1: Που
0: και από αυτά παίρνουν πάλι οι Μητροπολίτες.
1: Διοικούν, λέει, οι Μητροπολίτες, μην παίρνουν και λιγότερα, το πέταξε το Εθνικό Πατριωτικό από τους Μουφτίδες. Εγώ ρωτάω κάτι,
0: ναι,
1: τι είναι η Μητροπόλης, δεν είναι πνευματική χώρη σύνδεσης του λαού με το Χριστό, την Εκκλησία, την Παναγία και την Αγιότητά της? Τι στο καλό είναι η Μητροπόλης? Μαγαζιά είναι.
0: Δεν είναι τώρα μαγαζιά. Δεν είναι μαγαζιά, αλλά είναι άνθρωποι όμως.
1: Το λέω εγώ που έχω την αμαρτία πάνω μου, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να σε φέρω. Και εγώ
0: όχι,
1: δεν
0: γιατί να με φέρεις.
1: Μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι άνθρωποι.
0: Είσαι ένας μεταπτωτικός άνθρωπος. Μιλήσουμε για την ορολογία, τη θεολογική. Λοιπόν, είσαι ένας μεταπτωτικός άνθρωπος, ο οποίος σιγά σιγά θα πάει να βρει τον μετάνθρωπο του. Ποιος είναι ο επιστήμονας από την NASA που μας τα λέει αυτά?
1: Δηλαδή.
0: Ο Νανόπουλος. Ότι έρχεται, ετοιμάζουμε τον μετάνθρωπο. Μεταπτωτικός μετάνθρωπος. Και όπως το πάμε, δεν θα μείνει άνθρωπος.
1: Είδα την ημέρα αποκάλυψη. Όχι αυτή που εννοείται, ναι. την έτσι ψηφιακά υπαρξιακή αποκάλυψη που παραπέμπει σε εκείνη που λένε στα Ευαγγέλια. Δηλαδή κάνουν όλοι τον ανήξερο. Ορίζει ως χώρο διοίκησης, εγώ θα μου πείτε τώρα, ρε Κωνσταντίνο, 2026 έχουν δουλειές, μετοχές, τραπεζικούς λογαριασμούς, έξοδα, έσοδα, δουλειές. Ναι. Και θα πει και ένας πιο πονηρός, δίνε και από μία τσάντα φτωχούς. Μην το ξαναπείτε αυτό, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της θρησκείας και πώς αντιπαρέρχεται το χρήμα.
0: Είδαμε και την δήλωση της κυρίας Αλεξοπούλου, η οποία υποστήριξε για τις μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί, λέει, οι έλεγχοι αυστροποιήθηκαν και η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον εύκολη δίωδη.
1: Είπα να μην το βαρύνω κι άλλο.
0: Δύο. Ναι.
1: Από ποιους κινδυνεύουμε, ρε παιδιά? Στην Καλαμάτα πήραν οι Ισραηλινά φαν και συμφέροντα 200 στρέμματα παραλία, αγοράζουν πολλά ακίνητα και ξαφνικά ελέγχουν τη χώρα. Από το φτωχό που έρχεται με τη βάρκα κινδυνεύω, ή από ένα γείτονά μου ο οποίος για κάποιο λόγο τα αγοράζει όλα και δεν θα μπορώ εγώ να πατάω.
0: Εδώ βλέπω και μια άλλη δήλωση του Μητροπολίτη, αν και αυτόν τον συμπαθώ, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης του Φιλόθεου, ο οποίος λέει: κοινωνία, Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ το φιλανθρωπικό έργο της, που διατέθηκαν τα χρήματα, το λέει εδώ. Αυτό όμως, να πω κάτι. Δεν έχει σχέση με αυτό.
1: Μη το βάλεις,
0: δηλαδή δεν πάμε τώρα, παίρνουμε μια αύξηση. Πόσα να δώσεις, δεν φτάνουν. Και άλλα 2.000 που παίρνεις, δεν φτάνουν. Το είπε ο Χριστός. Πάντα θα υπάρχουν φτωχοί. Δεν σώζεται ο άλλος με 2.000. Αν και αυτό που κάνει, και αυτό που κάνει η δική μας εκκλησία είναι πολύ πίσω από αυτό που κάνει το Βατικανό. Το Βατικανό κάνει υπηρεσίες, κάνει. Να βγάζουν χρήματα. Δεν συντηρεί ανθρώπους και του λένε έλα το πρωί, έλα το βράδυ να φας και να πιεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάνει, δηλαδή τους βάζει να εργάζονται, δίνει στον άνθρωπο, δίνει δύναμη να σταθεί όρθιος. Δεν τον έχεις σε ένα κρεβάτι, έλα στις 3.30 να φας, έλα στις 5.30 να φας, έλα στις 2.30 τούτο, έλα και δεν γίνονται αυτά, αλλά και αυτά μπορεί να εξυπηρετούν και...
1: Ο Πάπας έχει παρέμβει για τον πόλεμο. Έχει μιλήσει για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη με τον τρόπο που ένας εκκλησιαστικός ηγέτης μπορεί. Εντάξει, δεν το παραγνωρίζω. Τα 4 εκατομμύρια που λέει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ποιος τα έχει συνεισφέρει, βρε παιδιά? Μόνος του τα έβαλε. Δηλαδή είναι και εγωισμός αυτό που κάνει. Δεν δείχνει σεμνότητα.
0: Κάτσε, παιδί μου, έχουμε και κράτος. Δεν έχουμε κράτος. Αν είναι να συγκυβερνούν μαζί το κράτος και η εκκλησία στον κοινωνικό τομέα, να το ξέρουμε. Δηλαδή όταν βγαίνει ο πολιτικός και λέει αυτό κάνουμε, εκείνο κάνουμε, εκείνο κάνουμε, δεν το κάνεις μόνος σου, βοηθάει και η εκκλησία. Πες, είναι και πώς το λέμε αυτό, guest star η εκκλησία.
1: Πολλά είπαμε και ο κόσμος παρεξηγεί πολλές φορές την κριτική και την ένταση, διότι μέχρι σήμερα απογοητευόμαστε.
0: Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Τότε να έχουμε μια κυβέρνηση όλοι μαζί μπορούμε. Τι αναλαμβάνει το κράτος δηλαδή στον κοινωνικό τομέα να φτιάξει, τι κάνει και ο Δήμος και από παντού για τον αδύνατο προσφέρουν όλοι. Αλλά να ξέρουμε και ποιοι προσφέρουν. Δηλαδή να μην το χρεώνεται ο κάθε πολιτικός ότι εμείς με την πολιτική... Όχι, είναι και η εκκλησία, είναι και οι δήμοι, είναι και οι άνθρωποι...
1: Είναι σώμα, πώς το έλεγε μωρέ στο Ευαγγέλιο, λέω τώρα, γιατί δεν είπα...
0: Βλέπω τον Γιάννη τον Τζιμπούκη εδώ, βλέπω τον Γιάννη, ο Γιάννης παραλιακή του πρώην Δήμου Ρίου. Τι έχει ο Γιάννης, τι ανησυχίες έχει ο Γιάννης? Ερώτηση για την κατάσταση της παραλιακής του πρώην Δήμου Ρίου, κατέθεσε ο Δημοτικού
1: Σύμβουλος
0: της Ώρα Πατρών Γιάννης Τζιμπούκης. Γεια σου Γιάννη.
1: Δεν έκανε η περιφέρεια το αντιπλημμυρικό εκεί?
0: Δεν ξέρω, με μπερδεύεις, μην πας πίσω, μπερδεύομαι. Λοιπόν,
1: να πω κάτι για το Πασόκ. Παιδιά, προσπαθείτε να μιμηθείτε την εποχή και τον προσωπικά τον Ανδρέα Παπανδρέου και πραγματικά αυτό σας ακυρώνει. Μην προσπαθείτε να το κάνετε, ήταν άλλες εποχές, αρέσει δεν αρέσει, συμφωνούσες ή διαφωνούσες, ήταν ένας χαρισματικός πολιτικός και μην βάζετε τους εαυτούς σας.
0: Αυτό που μου γράφει τώρα εδώ πέρα, το είπε ο Χρυσόστομος, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τα κρανία των επισκόπων. Το είχε πει ο Ιωάννης, τι τράβηξε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Από αυτό που λέγεται επίσκοπος, όποιος διαβάσει τη βιογραφία και τι εξορία έφαγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και όχι μόνο ο Μάξιμος Ομολογητής και άλλοι τέτοιοι άγιοι οι οποίοι μας προχωρήσαν λίγο μπροστά ως προς την διανόηση και ως προς την, το πώς και τι είναι αυτό που πιστεύουμε και τα λοιπά. Το τι κυνήγι φάγανε, να σου πω, ο Σιμεών ο Θεολόγος, τα ξέρουν αυτά οι ιερείς. Αλλά τέτοια λόγους δεν τους ακούμε.
1: Εγώ να ξεχάσω όλα
0: ο νέος θεολόγος. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε, Άγγελε, με παρασέρνεις που λέει και το τραγούδι.
1: Είμαι σαν τον άνεμο, είναι παγκόσμια ημέρα των ανέμων σήμερα, τους πήρα και τους σήκωσα όλους, κανονικά.
0: Εδώ βλέπω και τον κύριο Φωτίνα. Χτες είχα τη χαρά και την ευλογία να συναντηθώ με τον Μακαριώτα, το αρχιεπίσκοπο.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Πάει σε Ελλάδα στον κύριο. Τι χαρά! Χαρούμενος θα ήταν ο Ιερώνυμος.
1: Με άξιση.
0: Τι λες τώρα, εδώ 50 ευρώ δίνει στους Έλληνες και βγαίνουν το βράδυ στο πάνε κάτω στα Βραχνέικα. Άγγελε, να κλείσουμε Μάνο Χατζηδάκη. Να σου πω καλό μεσημέρι και ρίξε και μια βουτιά για μας. Γεια σου.

0: Λοιπόν, μείνετε κυρίες και κύριοι, μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Το πρώτο μισάωρο αφιερώνεται στη μάνα και, η μάνα και στο δημοτικό τραγούδι, μια παλιά εργασία που είχα κάνει εγώ και την έδωσα στον αέρα ένα μέρος δηλαδή από αυτό. Και το δεύτερο είναι τα τοπικά συγκροτήματα του Ντρόλα, του Φλούδα, και άλλων πολλών και τραγουδιστών και του Βέρα και του Πανούτσου που πηγαίναν από πανηγύρι σε πανηγύρι και υπηρέτησαν το δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Εμείς θα τα πούμε αύριο 3 και 5 περίπου. Γεια σας.
1: Το χέρι δώσ' μου να περπατήσουμε μαζί στην ερημιά. Κύρα του κόσμου, γίνε το φως μου.
2: Είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσή πλοία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ως απάντηση στις αναφορές Ιρανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει την επιβολή τελών για τη διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Vance ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κύριος Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης, δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
2: Ο καιρός.
3: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

σε κανενός άλλου έθνους στην δημοτική ποίηση δεν έχει μάνα την εξαιρετική θέση που της δίνει το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Και αν είναι αλήθεια πως το δημοτικό τραγούδι καθρεφτίζει τον εθνικό βίο και τον εθνικό χαρακτήρα, το λαϊκό αίσθημα και τη λαϊκή σκέψη, αν είναι αλήθεια πως το δημοτικό τραγούδι ανεβάζει στον αγέρα της φωναχτής ζωής τις βαθύτερες λαχτάρες της ψυχής του συνόλου, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε αδίστακτα ότι η μάνα, η στοργή της, ο ίσιος της, η γνώμη της κατέχει το κέντρο του ψυχικού μας κόσμου.

Η ελληνική φυλή με τις αθάνατες παραδόσεις έχει ανεβάσει τη μάνα στο υψηλότερο ηθικό βάθρο που μπορεί να στηθεί μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία. Κάτω από τον ουρανό της πατρίδας και της θρησκείας. Και το ελληνικό δημοτικό τραγούδι βλέπει από παντού ολόγυρα το ηθικό αυτό βάθρο της μάνας και το στολίζει με τα μοναδικά στολίδια του στίχου του.

στον πόλεμο, στον ξενιτεμό, στον έρωτα, στο γάμο, στο θάνατο. Σε κάθε μεγάλη και σοβαρή περίσταση της ζωής, ο ανώνυμος τραγουδιστής ποτέ δεν χάνει τη μάνα από τα μάτια της ψυχής του. Πάντα τη μάνα αναζητεί ο δημοτικός τραγουδιστής. Αυτή του δίδει τον τόνο, το χρώμα που έχει ανάγκη, τον παλμό που χρειάζεται για να συγκινήσει.

Θα έπρεπε να με ακούτε ώρες και ώρες αν προσπαθούσα να μιλήσω για όλα τα όμορφα δημοτικά τραγούδια που έχουν θέμα τους τη μάνα και με χίλιους τρόπους εκφράζουν την αιώνια αλήθεια ότι η μητρική στοργή, ο μητρικός πόνος είναι το βαθύτερο και το σταθερότερο, το πιο καθολικό και το πιο αμετάβλητο αίσθημα του ανθρώπου. Στα κλέφτικα τραγούδια η μάνα χαίρεται και κλαίει μαζί για τους πολεμικούς κινδύνους των παιδιών της.

Στα τραγούδια του ξενιτεμού η μάνα είναι η ενσάρκωση του καημού και του πόνου. Ο γιος που μισεύει αποχαιρετά τη μάνα, τον πατέρα, τα αδέρφια, μα ξαναγυρίζει στη μάνα, την ξαναχαιρετά και την παρηγορεί ξεχωριστά και της ορκίζεται πως θα γυρίσει πίσω.

Η έγνοια της μάνας για τα παιδιά της είναι άγρυπνη. Το προαίσθημά της είναι αλάθητο. Η συμβουλή της είναι ορθή και σωστική. Πικρά η μαύρη το μετάνιωσα. Μανούλα μου δε σ' άκουσα.

Από τη γης βγαίνει νερό και από την ελιά το λάδι και από τη μάνα την καλή βγαίνει το παλικάρι. Από τη μάνα λοιπόν την καλή βγαίνει το παλικάρι, λέει ο στοχαστικός στίχος. Όχι το παιδί, ένα οποιοδήποτε παιδί, το παλικάρι. Η ανδρική ύπαρξη που είναι γεμάτη αρετή και αξία, γεμάτη ανδρεία δικαιοσύνη και σύνεση. Το δημόδες επίγραμμα με την κλασική του λιτότητα, σαν να συμπυκνώνει την πιο βαθιά σοφία. Μορφώστε καλές μάνες για να γεμίσει η Ελλάδα παλικάρια.

Με αυτά τα λίγα λόγια για τη θέση της μάνας στο δημοτικό τραγούδι, φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα εκπομπής του κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού της Πάτρας, το δημοτικό τραγούδι. Από τον Γιάννη Παντελόπουλο και τον Γιώργο Λαμπρόπουλο, γεια σας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Συνεχίζουμε με δημοτικούς χορούς και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας και παίζουν κλαρίνο Ανδρέας Ντρόλας, βιολίο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Ο Άγγελος Βέρας αρχίζει το πρόγραμμά του με το τσάμικο «Κόφ την Ελένη την Ελιά».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε στις 9 στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στον σπουδαίο εσθονό συνθέτη Άρβο Πάρτ. Έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης μουσικής, του οποίου το έργο, λιτό και βαθιά πνευματικό, έχει αγγίξει ακροατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για μια συναυλία που υπόσχεται στιγμές περισυλλογής και εσωτερικής γαλήνης κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στις 9, στην Πειραιώς 260, παρουσιάζεται η παράσταση Stores του Νίκου Βάλαη. Ένα έργο που εξερευνά τις σύγχρονες μορφές κατανάλωσης, επιθυμίας και ανθρώπινης επικοινωνίας, μετατρέποντας το σκηνικό χώρο σε ένα καθρέφτη της καθημερινότητας και των σχέσεων που διαμορφώνουν τη ζωή στις σύγχρονες πόλεις. Στις 7 στην Καλφαγιάν Galleries εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Μουχταρίδη με τίτλο «The Earliest Winds». Μέσα από ζωγραφικά έργα που κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη φαντασία, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ένα κόσμο όπου το ορατό και το άορατο συνυπάρχουν, καλώντας τον θεατή σε μια προσωπική εικαστική περιπλάνηση. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πιθες... έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαββοργινάκης.

0: Ακούτε Τρίτο. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aeffestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
2: Το 1840, στο παρεκκλήσι του παλατιού του Σαν Τζέιμς στο Λονδίνο, τελείται ένας ασυνήθιστος βασιλικός γάμος. Δεν έχει προκύψει από συνοικέσιο, αλλά από έρωτα. Την βασίλισσα Βικτόρια και τον πρώτο ξάδερφό της, πρίγκιπα Άλμπερτ, του οίκου της Σαξονίας Κόμπουργκ, από την αρχή της γνωριμίας τους, τους ενώνει η αγάπη για τις τέχνες. Ανταλλάσσουν ως προσωπικά δώρα πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά, ποίηματα. Και ιδίως η μουσική είναι ο τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων τους. Είναι ο δικός τους κώδικας επικοινωνίας. Η Βικτόρια και ο Άλμπερτ δεν είναι απλώς ακροατές και προστάτες της μουσικής, είναι ολοκληρωμένη μουσική. Απολαμβάνουν να παίζουν μαζί κομμάτια για τέσσερα χέρια στο πιάνο και να τραγουδούν. Η μουσική είναι η σύνδεσή τους και στο σαλόνι τους χτυπάει η καρδιά του ρομαντισμού και με την γερμανική έκφρασή του. Η βασίλισσα Βικτόρια και ο πρίγκιπας Άλμπερτ έχουν ιδιαίτερη αδυναμία και παίζουν μαζί όσο περισσότερο γίνεται στο πιάνο τη μουσική του Φέλιξ Μέντελσον. Είναι Ιούνιος του 1842, όταν πιθανότατα καθόλου τυχαία, ο Φρέντερικ Βίλιαμ ο Τέταρτος, βασιλιάς της Προσίας, πρωτοξάδερφος του πρίγκιπα Άλμπερτ, παρακαλεί τον Μέντελσον, τώρα που πηγαίνει στο Λονδίνο, να παραδώσει επιστολή του στο χέρι του πρίγκιπα Άλμπερτ, ο οποίος δράτει την ευκαιρία και αμέσως καλεί το μουσικό του είδωλο το επόμενο βράδυ για να παίξουν μαζί μουσική. Η βραδιά γνωριμίας του Μέντελσον με το βασιλικό ζευγάρι εξελίσσεται ιδανικά. Και στο τέλος της η βασίλισσα του χαρίζει ένα δαχτυλίδι και επίσης ανοιχτή πρόσκληση στο παλάτι. Πράγματι θα συναντηθούν αργότερα και άλλες φορές. Ωστόσο από την πρώτη φορά ο Μέντελσον από την πλευρά του εκτίμησε τις μουσικές δεξιότητες του ζευγαριού και την αγάπη τους για τη μουσική. Και για να ανταποδώσει, πολύ γρήγορα μεταγράφει για τους δυο τους μουσική του για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Παράλληλα αυτή την περίοδο ένα τραγούδι του από το 1836, ένα ντουέτο για ανδρική και γυναικεία φωνή με συνοδεία πιάνου σε ποίηση του Heinrich Heine, ίσως του θυμίζει το βασιλικό ζευγάρι. Και μέχρι το 1844 συνθέτει και εκδίδει μια συλλογή αντίστοιχων τραγουδιών, τα οποία παρόλο που λείπει επίσημη αφιέρωση ή σχετικός τίτλος που να τα συνδέει απευθείας με το βασιλικό ζευγάρι, φαίνεται πως ίσως γράφτηκαν με τη σκέψη του Φέλιξ την εικόνα της Βικτόρια και του Άλμπερτ καθισμένους στο πιάνο, να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον με αγάπη και να τραγουδούν «Θα ήθελα όλη μου η αγάπη να έρεε σε μία μόνο λέξη. Στους ανάλαφρους ανέμους θα την έδινα να την πάρουν μακριά με χαρά. Σε σένα θα την έφερναν, αγαπημένη μου, τη λέξη, τη γεμάτη αγάπη. Θα την άκουγες κάθε ώρα, θα την άκουγες σε κάθε τόπο. Και εκεί που θα κλείνες τα μάτια σου για τον νυχτερινό σου ύπνο, η μορφή μου θα σε ακολουθούσε και στο πιο βαθύ σου όνειρο».

Από τη συλλογή τραγουδιών 6 ντουέτα όπως 63 του Φέλιξ Μέντελσον, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Ich wollte meine Liebe ergesse sich», «Θα ήθελα η αγάπη μου να ξεχυνόταν», με την Σοφή Ντέινμεν, τον Νάθαν Μπέργκ και τον Eugene Άστι στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, μια εκπομπή με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω ότι είναι πολύ έντονη, με την έννοια ότι βασικό αντικείμενο της εκπομπής είναι ένα συνέδριο, αλλά και έντονη αργότερα. Και σήμερα και αργότερα και παλαιότερα. Μιλώ με γρίφους, ίσως. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε, δεν είμαι μόνος, θα σας συστήσω τους καλεσμένους μας στην πορεία. Και σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε διάφορα μουσικά έργα του Φρανσουά Κουπρέν, σύντομα. Αλλά πριν περάσουμε στο βασικό μας θέμα και πριν σας συστήσω τους καλεσμένους μας, πρέπει να αναφερθούμε σε μια πολύ σημαντική απώλεια, στην απώλεια του David Hockney, ενός από τους επιδραστικότερους, από τους σημαντικότερους ζωγράφους του περασμένου αιώνα και μέχρι τώρα αυτού του αιώνα. Του David Hockney, έφυγε στα 88 του χρόνια, λίγο πριν κλείσει τα 89. Ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος, ο οποίος συνδύαζε την αφαίρεση, την pop art με την παραστατική τέχνη, έκανε πάρα πολύ, πραγματικά έχει επιδράσει σε πάρα πολύ κόσμο και είναι από τους σημαντικότερους γενικά όλες αυτές τις δεκαετίες, δεκαετία του 60 και μετά που εμφανίστηκε. Και να περάσουμε στο θέμα μας, The Lyceum Project. Το The Lyceum Project κάθε χρόνο κάνει ένα συνέδριο στο Οδείο Αθηνών και το Lyceum του τίτλου είναι το Λύκειο του Αριστοτέλη, καθώς το Οδείο Αθηνών βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σημείο που βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια το Λύκειο του Αριστοτέλη, ό,τι έχει απομείνει από αυτό. Το θέμα, τα συνέδρια αυτά που κάνει έχουν κυρίως θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Φέτος το θέμα του είναι η αλληλένδετη νοημοσύνη. Ο τίτλος στα αγγλικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι Animate, Ancestral και Artificial Intelligence. Όλα είναι AI. Animate είναι η έμβια, Ancestral είναι η προγονική, Artificial είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και μαζί μας είναι τρεις άνθρωποι που θα συμμετέχουν με κάποιους τρόπους, με διάφορους τρόπους στο συνέδριο. Πολύ σημαντική, που ο καθένας θα μπορούσε να είναι μία, δύο, τρεις εκπομπές. Δεν ξέρω πώς θα τους χωρέσουμε μέσα σε αυτή την εκπομπή, που μόνο για να ορίσουμε όλα αυτά δεν ξέρω αν θα μας φτάσει. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Σπύρος Ράγκος, καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο κύριος Ευαγγέλος Παπαδάκης, καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ο κύριος Γιάννης Περπερίδης, δόκτωρ φιλοσοφίας της τεχνολογίας και ερευνητής, είναι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και εκεί διδάσκει στο τμήμα ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά είναι και ερευνητής ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Τώρα από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσουμε από την... Είναι αλληλένδετη νοημοσύνη και οι τρεις νοημοσύνες μαζί. Πώς ορίζεται η καθεμιά από αυτές? Ποιος μπορεί να μας πει, να ορίσουμε πρώτα-πρώτα την έμβια νοημοσύνη?
2: Να πάρω
1: το λόγο. Ναι, ο κύριος Ράγκος λοιπόν.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Η φετινή χρονιά έχει ένα τρίτο AI, γιατί οι προηγούμενες δύο χρονιές περιορίζονταν στη σύνδεση και ας πούμε σύγκριση μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και της προγονικής νοημοσύνης. Η αρχική ιδέα λοιπόν ήταν, έχουμε ένα AI που όλοι το ξέρουμε στα αγγλικά, Artificial Intelligence, αλλά μήπως για να καταλάβουμε καλύτερα τους κινδύνους και τις προκλήσεις και τις ελπίδες που αυτή η νοημοσύνη φέρνει, μήπως να τη φέρουμε σε σχέση με τη νοημοσύνη που μας έχει κληροδοτήσει το παρελθόν, δηλαδή ουσιαστικά φιλοσοφικές απόψεις για τη ζωή, για το νου, γιατί. Οπότε αυτά τα δύο, τα προηγούμενα δύο συνέδρια αυτού του Lyceum Project ήταν βασισμένα στη σχέση ανάμεσα στην τεχνητή και την προγονική νοημοσύνη, τα δύο AI. Φέτος η ιδέα ήταν να μπει, για να ενταχθεί περισσότερο η φύση και οι έμβιοι οργανισμοί, ένα τρίτο AI, το Animate Intelligence, η έμβια νοημοσύνη, έτσι ώστε να δούμε ότι υπάρχει μέσα στους έμβιους οργανισμούς ένα πρόγραμμα ζωής, μια νοημοσύνη που δεν είναι η νοημοσύνη η συνειδητή, όσο η νοημοσύνη της κατανοησιμότητας, ότι έχουν μια προθετικότητα τα έμβια όντα, είτε είναι φυτά, είτε είναι ζώα, είτε... και να, με αυτή την έννοια να προσπαθήσουμε να δούμε τη νοημοσύνη όχι μόνο ως το αποκλειστικό προτέρημα και ιδίωμα του ανθρώπου, όπως συνηθίζουμε να τη βλέπουμε, που τόσο στην προγονική όσο και στην τεχνική της διάσταση είναι ανθρώπινα δημιουργήματα.
1: Αν δηλαδή όταν μιλάμε για την έμβια νοημοσύνη, δεν μιλάμε μόνο για την ανθρώπινη έμβια νοημοσύνη, μπορεί να μιλήσουμε για την νοημοσύνη των φυτών ή την νοημοσύνη των ζώων.
2: Ακριβώς. Mm. Εννοούμε δηλαδή την νοημοσύνη που διακρίνει, να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, που διακρίνει τις μέλισσες στην οργάνωση της κοινωνίας τους. Δεν είναι μια νοημοσύνη που έχει τα χαρακτηριστικά της δικής μας συνειδητής νοημοσύνης. Δεν έχουν υπογράψει κάποια συμφωνία, ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Παρ' όλα αυτά η κυψέλη δουλεύει άριστα. Υπάρχει εκ των υστέρων, εμείς παρατηρώντας τις μέλισσες, μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε μια φυσική νοημοσύνη ζώντων οργανισμών.
1: Πριν δώσω το λόγο και στους άλλους δύο καλεσμένους μας, να ακούσουμε ένα κομμάτι του Κουπρέν και συνεχίζουμε.

0: Και επειδή έχουν πολλά να υποθούν και από τρεις καλεσμένους που πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέρον, κανονικά ο καθένας θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή μόνος του, είπαμε, ή και δύο ή και τρεις. Και νομίζω ότι θα μιλήσουμε τώρα πάνω, ακούγοντας ταυτόχρονα και την μουσική του Κουπρέ, και να περάσουμε στον κύριο Πρωτοπαπαδάκη. Εσείς με τι αντικείμενο θα μιλήσετε σε αυτό, σε ποιο από όλα τα αντικείμενα εμπλέκεστε?
1: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ράγκο, είμαστε στο ίδιο στρογγυλοτραπέζι, για το Entangled Intelligence, την αλληλένδετη νοημοσύνη. Ένας όρος που είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι ακροατές μας δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά τι σημαίνει, γιατί και εμείς ζοριζόμαστε να συλλάβουμε πλήρως το νόημα. Πιστεύω όμως ότι θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πράγματι, η νοημοσύνη. Τέλος πάντων, έχω πάρα πολλά να πω και πάνω σε αυτό που ο κύριος Ράγκος και στο θέμα της συζήτησης. Δεν θέλω να καταχρηστώ τον χρόνο.
0: Μπορείτε να πείτε κάτι και γι' αυτό, αν είναι.
1: Όλοι ξέρουμε τι είναι η νοημοσύνη. Ίσως είναι δύσκολο να την ορίσουμε. Πράγματι, αντιλαμβανόμαστε ότι η νοημοσύνη δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους. Αυτό ίσως να ακούγεται κάπως αστείο σε μερικούς από τους ακροατές μας, δεδομένου του γεγονότος ότι έχουμε ένα πόλεμο που μένεται στα βόρειά μας, έναν που μένεται στα νότια μας. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει τίποτα στα αριστερά ή στα δεξιά. Οπότε το να λες ότι η νοημοσύνη δεν είναι προνόμη μόνο του ανθρώπου μπορεί να ακούγεται κάπως οξύμορο, ας πούμε. Ίσως να μην είναι καθόλου προνόμιο του ανθρώπου τελικά η νοημοσύνη. Αλλά παρόλα αυτά ο άνθρωπος κατάφερε να κατασκευάσει τεχνητή νοημοσύνη και να έχει μια πρόοδο μέσα στους αιώνες δραματική σχέση με τα υπόλοιπα είδη, τα οποία ενδεχομένως έχουν μείνει πάνω κάτω όπως ήταν πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια, χάρη στη νοημοσύνη του. Πράγματι είμαστε ένα σκανδαλώδες είδος, κάνουμε λαμπρά πράγματα και κάνουμε και φρικαλαία πράγματα χάρη στη νοημοσύνη μας. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερο δώρο να έχουμε λίγο λιγότερη νοημοσύνη από αυτή που έχουμε, τέλος πάντων. Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι η νοημοσύνη έχει και ο χιμπατζής, ο οποίος κατασκευάζει εργαλεία όταν θέλει να βγάλει από τη φωλιά του τους τερμίτες, χρησιμοποιεί ένα κλαδί. Νοημοσύνη δείχνουν να έχουν ακόμα και πτηνά. Η πετρόκισσα, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να βρει τρόπους να φάει την τροφή της, παρότι αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ευχερές σε μια πρώτη τουλάχιστον προσέγγιση για την ίδια. Και βέβαια υπάρχει και αυτό που ο κύριος Ράγκος, υπάρχει κάτι που δείχνει να μοιάζει με νοημοσύνη μέσα στη φύση. Είμαι πάρα πολύ σκεπτικός όταν ακούω για νοημοσύνη φυσική, ας πούμε, αλλά υπάρχει κάτι που δείχνει φαίνεται να υπάρχει ένα σχέδιο κάποιες φορές, ή τουλάχιστον μία, πώς το λέγαμε κύριε Ράγκο, μία μηχανιστική, ας πούμε, ικανοποίηση ή εξυπηρέτηση σκοπών.
2: Ακριβώς αυτό, μια δυνατότητα προσαρμογής σε σκοπιμότητες που είναι σκοπιμότητες της επιβίωσης και της αναπαραγωγής.
0: Πάντως και τα φυτά έχουν ένα είδος νοημοσύνης. Δηλαδή, ας πούμε, τα φωτοτροπικά φυτά που όλα στρέφονται προς τον ήλιο είναι ένα είδος νοημοσύνης και αυτό. Ή τα πειράματα που έχουν δείξει ότι αρέσει στα φυτά ο Μότσαρτ.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίληψη η οποία είναι και μάλιστα σε ένα κλάδο της περιβαλλοντικής ηθικής είναι κρατούσα, ή μάλλον καλύτερα είναι πολύ σημαντική, ότι ας πούμε το βελανίδι έχει προθετικότητα, θέλει να γίνει βελανιδιά, έχει ενδιαφέροντα, συνεπώς έχει συμφέροντα, μπορεί να... Είμαι σκεπτικός απέναντι σε τέτοιους αντίληψεις, δεν μπορώ να αναγνωρίσω ας πούμε αυτό στο βελανίδι. Να θεωρείς το βελανίδι είναι ένας εαυτός, ούτε λιγότερο από μένα, ούτε πολύ λιγότερο από μένα και τα λοιπά. Φαίνεται με αυτόν τον τρόπο να αναβαθμίζουμε το βελανίδι με κατά τρόπο παράδεκτο και να υποβαθμίζουμε τον άνθρωπο κατά τρόπο παράδεκτο. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει ένα σχέδιο που υπηρετείται ενδεχομένως στη φύση και αυτό μπορεί κανείς να το αποδώσει σε έναν ανώτερο όν, ας πούμε, να πάει σε μια θεϊστική προσέγγιση των πραγμάτων, μπορεί να πάει σε μια μηχανιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο αυτό που φορά την νοημοσύνη.
0: Να περάσω στον κύριο Περπερίδη τώρα. Πριν μιλήσουμε για το αντικείμενο που θα έχετε σε αυτό το θέμα της αλληλένδετης νοημοσύνης, το οποίο είναι το The Scholars Project, θα πούμε γι' αυτό μετά. Πείτε μας, εσείς είσαστε φιλόσοφος ειδικευμένος στη φιλοσοφία της τεχνολογίας.
3: Μάλιστα.
0: Η τεχνολογία διέπεται από κάποια φιλοσοφία? Δηλαδή, συνήθως υπάρχει μια κόντρα. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι ένα είδος το οποίο στην εποχή μας που αναπτύσσεται η τεχνολογία έχει αρχίσει να διώκεται από τα περισσότερα πανεπιστήμια.
3: Ναι, πράγματι. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ρωτήστος. Κοιτάξτε, είναι το πρώτο ερώτημα που τίθεται πολλές φορές όταν κάποιος ακούει την ιδιότητα φιλόσοφος της τεχνολογίας, φιλοσοφία της τεχνολογίας. Δεν είναι ότι η τεχνολογία διέπεται από μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, είναι ότι σε αυτό το πεδίο, να το θέσουμε έτσι, προσπαθούμε να στοχαστούμε, εξετάζουμε τις τεχνολογίες που δομούν το περιβάλλον μας και εμάς τους ίδιους και τις ίδιες με έναν φιλοσοφικό τρόπο, με τον στοχασμό, όπως υπόθηκε προηγουμένως, των παλαιότερων γενεών και στη βάση αυτή να δημιουργήσουμε και καινούργιο, έτσι ώστε να καταλάβουμε ή να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο μας, γιατί ο κόσμος είναι τεχνολογικός. Δεν είμαστε ξέχωροι από το τεχνολογικό μας περιβάλλον, μας καθορίζει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, το καθορίζουμε και εμείς, φτιάχνουμε τις τεχνολογίες μας, αλλά και αυτές επιστρέφουν και μας φτιάχνουν και φτιάχνουν τους κόσμους μας. Υπήρχε μία άποψη γενικότερα, παλαιότερα, ότι ο άνθρωπος είναι διάφορος, είναι ξεχωριστός από αυτά που φτιάχνει, είναι εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε σκοπό έχει ο ίδιος. Τείνουμε πλέον να μην μιλάμε με τέτοιον εργαλειακό, όπως ονομάζουμε, τρόπο για την τεχνολογία, γιατί η εργαλειακότητα, το να θεωρούμε ότι η τεχνολογία είναι απλώς εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε με τον ένα ή με τον άλλο σκοπό, αφαιρεί από το κατά πόσο τα τεχνικά μας μέσα, οι τεχνολογίες μας καθορίζουν. Δηλαδή το ότι έχουμε τώρα iPhone ή έχουμε υπολογιστές ή έχουμε τεχνητή νοημοσύνη αναπλάθει και εμάς τους ίδιους και τις κοινωνίες μας. Οπότε δεν είναι ότι κάθε τεχνολογία έχει κάποια φιλοσοφία ή όχι, είναι ότι προσπαθούμε να στοχαστούμε τον κόσμο μας τον τεχνολογικό μέσω των φιλοσοφικών ιδεών που έχουν αναπτυχθεί προηγουμένως ή και αναπτύσσονται ακόμη και σήμερα.
0: Και η προγονική νοημοσύνη που θα έχουν οι επόμενες γενιές θα περιλαμβάνει πιθανότατα και την AI. Στην οποία είμαστε αναγκασμένοι να υποκύψουμε και εμείς με διάφορους τρόπους να υποκύψουμε, εντός εισαγωγικών θα το βάζα, πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε και να την χρησιμοποιούμε επί καλό. Λοιπόν, άλλο ένα κομμάτι του Κουπρέν και συνεχίζουμε.

0: πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, λέγονται την ώρα που ακούγεται μουσική. Και μιλάμε και λίγο πιο ελεύθερα εδώ. Κάποια θα τα μάθετε, κάποια δεν θα τα μάθετε. Να πούμε ότι μαζί μας είναι ο κύριος Σπύρος Ράγκος, καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και φιλοσοφίας στην Πάτρα. Ο κύριος Ευάγγελος Παπαδάκης, καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής και βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ο κύριος Γιάννης Περπερίδης, δόκτωρ φιλοσοφίας τεχνολογίας, ερευνητής στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ και διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και εκφράσατε, κύριε Ράγκο, τώρα εκτός αέρα την επιθυμία να σχολιάσετε και εσείς το ζήτημα της σχέσης τεχνολογίας, AI και φιλοσοφίας.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι αλήθεια. Γιατί θέσατε το ερώτημα και πολύ σωστά, ποια είναι, αν είναι, ας πούμε, αντίθετα πράγματα, ότι υποκύπτει, υποχωρεί μάλλον οι ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα ενώπιον και προχωρούν οι τεχνολογικές.
0: Τις υποχωρούν, δεν υποχωρούν μόνες τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ήθελα, και κάπως θέσατε το ερώτημα αυτής της σχέσης σαν να είναι αντιπαραθετική. Στην πραγματικότητα, η φιλοσοφία, θα μπορούσαμε να πούμε, το είπε και ο κύριος Περπερίδης, είναι ένας αναστοχασμός πάνω σε δεδομένα τα οποία όλες οι επιστήμες θεωρούν αδιαφυσβήτητα. Δηλαδή είναι μια ριζική ερωτηματοθεσία την οποία καμία επιστήμη εντός του πεδίου της δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, να πάρω το συγκεκριμένο παράδειγμα, έχει αναπτυχθεί και προχωρά και θα εξελίσσεται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Αν όμως αυτό το πράγμα που παράγεται και που έχει όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης νοημοσύνης είναι όντως νοημοσύνη, αν είναι απίκασμα νοημοσύνης, αν είναι ένα μίμημα νοημοσύνης και όχι πραγματική νοημοσύνη, ακόμα και αν φέρνει καινούργια στοιχεία, αυτό δεν είναι μέρος της ίδιας της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης να το απαντήσει, ούτε καν να θέσει το ερώτημα, αλλά είναι μέρος της φιλοσοφίας. Από εκεί και πέρα, το πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αν θα χρησιμοποιηθεί για αυτόν ή για εκείνο τον λόγο, επίσης δεν είναι μέρος της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ της επιστήμης της τεχνητής νοημοσύνης να το αποφασίσει, γιατί άπτεται ζητημάτων ηθικών και πολιτικών. Η τεχνητής νοημοσύνης

0: Πιούμε.
1: Αλλά όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα, δεν ήταν ακριβώς έτσι, γιατί οι όροι τη δεκαετία του 50 ήταν, λέγανε, για νοήμονες μηχανές και όχι για τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπετε τη διαφορά. Mm-hmm. Τώρα έχει δοθεί, και νομίζω για εμπορικούς λόγους, περισσότερο η έμφαση στο νοήμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ερωτήματα και μόνα είναι.
0: Ζούμε και στην εποχή του σλόγγαν και είναι βασικό και αυτό. Έπρεπε να βρούμε έναν όρο ο οποίος να είναι πιασάρικος.
1: Ακριβώς.
0: Να πουλάει και να χρησιμοποιείται κατά κόρον όπως γίνεται. Παλαιότερα ήταν πολύ της μόδας η συναισθηματική νοημοσύνη, ας πούμε. Τώρα έχει υποχωρήσει έναντι ενός άλλου είδους νοημοσύνης. Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, θα ήθελα να σηκώσετε το χεράκι σας.
2: Σηκώσετε το χεράκι μου,
0: θα μιλήσετε κι εσείς τώρα αμέσως και θα ήθελα μέσα σε αυτά που θα μας πείτε να μας πείτε και πού εντάσσεται σε όλα αυτά η βιοηθική. Γιατί εντάσσεται σε όλα αυτά.
2: Είστε στο μυαλό μου, εκεί θα πήγαινα. Πάνω στο που ο κύριος Δράκος είχε πολύ το δίκιο. Πράγματι, όλες αυτές οι πτυχές δεν μπορούν να απαντηθούν από το ίδιο το δημιούργημα, ας πούμε, από το τεχνολογικό επίτευγμα, πρέπει να απαντηθούν από εμάς. Εγώ θα εστιάσω πάρα πολύ στο ηθικό σκέλος. Γιατί το λέω αυτό? Μπορεί να χρησιμοποιείς κάτι χωρίς να ξέρεις ακριβώς τι είναι, πού θα το κατατάξεις κτλ. Αυτό που έχει σημασία κυρίως να ξέρεις πρωτίστως για τον απλό χρήστη, τέλος πάντων, για εμάς τους ειδικούς, μπορούμε να κάνουμε πολλούς ενδιαφέρουσες διαλόγους μεταξύ μας κτλ. Είναι πρώτα απ' όλα αν πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Και στη συνέχεια με ποιο τρόπο πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Θέλω να πω ότι η επιστήμη, το γνωρίζουμε όλοι, είναι ελεύθερη, απολύτως ελεύθερη και πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερη. Ο επιστήμονας πρέπει να μπορεί να αφήνει την φαντασία του να οργιάζει ενδεχομένως κάποιες φορές για να παράγει πράγματα τα οποία μπορεί να λειτουργούν ειδωλογικά, δηλαδή από κάτι χαζό που μπορώ να επινοήσω εγώ.
0: Απόλυτα ελεύθερη δεν μπορεί να είναι, γιατί εδώ μπαίνει η βιοηθική.
2: Ακούστε τώρα, αυτό θα ήθελα να πω. Η τεχνολογία όμως, η οποία παράγεται από την επιστήμη μας, αυτή πάντα τίθεται στη βάσανο της ηθικής διερώτησης. Ας πούμε, ο επιστήμονας στο εργαστήριό του επιτυχάνει τη σχάση του ατόμου. Με τη σχάση του ατόμου μπορείς να κάνεις ένα σταθμό πυρηνικής ενέργειας που θα παράγει ρεύμα και άφθονο για τον πληθυσμό της περιοχής ή να κάνεις και μια πυρηνική βόμβα. Εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει ένας ηθικός αναστοχασμός, πρέπει να υπάρχει μια ηθική συζήτηση μεταξύ των stakeholders, να το θέσω έτσι, όσων πρόκειται να επηρεαστούν κτλ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ας πούμε, εγώ ως χρήστης της πυρηνικής ενέργειας, αν ζω στη Ρωσία και δίπλα μου ένα πυρηνικό εργοστάσιο, μπορεί να μην ξέρω πώς λειτουργεί η σχάση του ατόμου, τι σημαίνει, αλλά έχω μεγάλο ενδιαφέρον να ξέρω ότι η σχάση του ατόμου που κάποιος άλλος ξέρει πώς γίνεται κτλ. Τι παράγει? Παράγει ενέργεια, παράγει καθαρή ενέργεια, παράγει επικίνδυνη ενέργεια. Δεν χρησιμοποιείται για να φτιάξει μια πυρηνική βόμβα κτλ. Το είδος μας, μέχρι πολύ πρότινος, πρώτα συνελάμβανε κάτι με την επιστημονική έτσι, κοινότητά του. Μετά το εφάρμοζε τεχνολογικά χωρίς να έχει αναρωτηθεί, χωρίς να έχει γίνει αυτή η ηθική συζήτηση. Παράδειγμα, οι βόμβες, ας πούμε, στη Χειροσήμα και στο Ναγκασάκι, έτσι. Και κατόπιν συζητούσαμε για αυτό το πράγμα. Χαίρομαι που βλέπω ότι έχουμε οριμάσει κάπως ως είδος. Ελπίζω να είναι καλή η οπτική μου. Πλέον συζητάμε τα πράγματα προτού τα χρησιμοποιήσουμε. Η κλωνοποίηση, για παράδειγμα, είναι εφικτή από το 1996, αν θυμάμαι καλά, η κλωνοποίηση ανθρώπων. Και από το 1996 μέχρι σήμερα συζητάμε για το αν πρέπει να κλωνοποιήσουμε ανθρώπους ή όχι, και καλά κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά της βιοηθικής. Ναι. Διερευνά στο επίπεδο της ηθικής νομιμοποίησης πραγματώσεις οι οποίες είναι εφικτές με βάση την επιστημονική πρόοδο που έχουμε επιτελέσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Περπερίδη, εσείς έχετε να σχολιάσετε κάτι σε όλα αυτά που ακούστηκαν ή να περάσουμε στο επόμενο?
3: Ας περάσουμε στο επόμενο. Κάνω.
0: Ωραία. Το επόμενο είναι, σας αφορά.
3: Ωραία.
0: Είναι το The Scholars Project. Τι είναι αυτό?
3: Πολύ ωραία. Είναι,
0: γιατί εσύ είσαι το υπεύθυνο σε αυτό, από ό,τι
3: ναι, διάβασα. Ναι, αυτή τη χρονιά φέτος θα είμαι ο host, το υπεύθυνο, ας πούμε, αυτού του session του συνεδρίου.
0: Χρησιμοποιούμε, κυρίες και κύριοι, αγγλικούς όρους, διότι το συνέδριο αυτό γίνεται στα αγγλικά με μετάφραση ταυτόχρονα στα ελληνικά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το Young Scholar Session, λέγεται. Είναι μια συνεδρία αφιερωμένη σε νεότερους και νεότερες ερευνητές και ερευνήτριες που έχουν στείλει τις περιλήψεις τους και προσπάθησαν να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σκέλος, τμήμα του συνεδρίου, καθώς ακριβώς δίνει το λόγο σε νέες και νέους ερευνητές να αναδείξουν τη δουλειά τους, να αναδείξουν νέες ίσως κατευθύνσεις

0: στη βιβλιογραφία την πιο σύγχρονη ενδεχομένως, και να δώσει φωνή ασφαλώς στη νέα γενιά ερευνητών και ερευνητριών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό σκέλος του συνεδρίου εν γέννη.
1: Θα ανταλλαγούν και απόψεις, δηλαδή δεν έχει μορφή σεμιναριακή ή διαλέξεων, έχει μορφή ανταλλαγής ιδεών. Πώς θα είναι ακριβώς, ποια είναι η διάρθρωση αυτού?
0: Ναι, δεν είναι τύπου σαν ένα κλειστό, θα το λέγαμε, workshop ή σεμινάριο. Είναι μια κανονική συνεδρία που θα μιλήσει ο κάθε συμμετέχοντας και κάθε συμμετέχουσα για 15 λεπτά και έπειτα θα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου μισή ώρα, αν θυμάμαι καλά, όπου θα γίνει συζήτηση και μεταξύ του κοινού και των συμμετεχόντων, αλλά και μεταξύ τους και με ερωτήσεις από εμένα, αλλά και από όποιον άλλον ή όποια άλλη θέλει να ρωτήσει κάτι σε όσα έχουν ακουστεί.
1: Ένα ακόμη μουσικό θέμα του Φρανσουά Κουβράν και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, σας είπα ότι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα λέγονται, κυρίες και κύριοι, την ώρα που είναι κλειστά τα μικρόφωνα και ακούμε Φρανσουά Κουφρέν. Ο κύριος Περπερίδης είπε όσο ήμασταν έτσι με κλειστά μικρόφωνα ότι είναι αρκετά παλιό το όνομα τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο ετών είναι?
1: 70 θα μπορούσαμε να πούμε. Δόθηκε το καλοκαίρι του 56, αρθρώθηκε για πρώτη φορά δηλαδή σαν artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια ίσχυε και παράλληλα, αλλά και μέχρι πρότινος, αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Ζάγκος, το intelligent machines, δηλαδή νοήμονες μηχανές. Το βρίσκουμε στη βιβλιογραφία πάρα πολύ. Mm-hmm. Απλώς ξέρουμε ότι συγκεκριμένα στο Summer School, στο καλοκαιρινό εργαστήριο θα λέγαμε του Dartmouth College το 1956, υπόθηκε πρώτη φορά ο όρος artificial intelligence.
0: Ναι, αλλά το artificial intelligence είναι ένα βήμα πάρα πέρα από την νοήμονα μηχανή. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να μιλήσει γι' αυτό το βήμα είναι, το παραπάνω.
2: Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε πέρα του εμπορικού στοιχείου που μπορεί να της διαφήμιση, ας πούμε, ότι έχουμε να κάνουμε με μια ανεπιβεβαίωτη υπόθεση. Όταν μιλάς για artificial intelligence, όταν θεωρείς ότι αυτό που σκοπεύεις να παραγάγεις, γιατί ακόμα δεν έχει παραχθεί, θα είναι νοήμων, δηλαδή θα είναι νοημοσύνη, και μάλιστα νοημοσύνη φτιαγμένη από τον άνθρωπο, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, και όχι κάτι άλλο, όχι μια μίμηση περιπή νοημοσύνης ή μια αναπαραγωγή νοημοσύνης. Όλα αυτά, έρχομαι σε αυτό που έλεγα και πριν, είναι ερωτήματα φιλοσοφικά, δηλαδή θέτουν ζητήματα ακριβώς γιατί θεωρούνται δεδομένα ότι είναι έτσι, και μετά από ένα σημείο πάβουν να συζητώνται. Οπότε μιλάμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη και χάνεται το ερώτημα εάν και κατά πόσον είναι νοημοσύνη. Κάποιος αρχαίος για παράδειγμα θα έλεγε ότι η νοημοσύνη και η τεχνητή είναι αντίφαση όρων, ότι η νοημοσύνη μπορεί να είναι μόνο φυσικό φαινόμενο. Ο Αριστοτέλης.
0: Λοιπόν, οι δυο σας, μιλάω αυτή τη στιγμή στον κύριο Πρώτο Παπαδάκη και στον κύριο Ράγκο, συμμετέχετε στο ίδιο, στην ίδια ενότητα, είναι η ενότητα που είναι Σάββατο. Να πούμε ότι την Παρασκευή στις 19 του μηνός, σε 5 και 4 ξεκινάει η ενότητα που αφορά στην έμβια νοημοσύνη, και το Σάββατο είναι η προγονική νοημοσύνη στην οποία συμμετέχετε και οι δυο σας το πρωί από τις 10 παρατέταρτο και μετά, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόγευμα του Σαββάτου που μας έρχεται αυτή την εβδομάδα. Γιατί πράγμα θα μιλήσετε?
3: Πριν πει ο κύριος Ράγκος, που φαντάζομαι θα ξεκινήσει, να πω μια κουβέντα για αυτό που είπε πριν. Πάρα πολύ σωστό είναι αυτό που
0: άρα είπε. Μιλάτε και ο ένας πάνω.
3: Ναι, μόνο μια σκέψη.
0: Ναι, όσο θέλετε, ναι.
3: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που έχει, θα με συγχωρήσουν οι ακροατές μου για τους αγγλικούς όρους, είναι κάτι που έχει input και output. Βάζεις κάτι σε μία μηχανή.
0: Είναι πλέον δόκιμη ελληνική όρη πια, το input και το output.
3: Είναι δόκιμη όρη, πράγματι. Ναι. Βάζεις δεδομένα και παίρνεις ένα αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Μπαίνουν μέσα μας δεδομένα από το περιβάλλον μας και τα λοιπά, και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Αν πούμε ότι και το ένα και το άλλο είναι νοημοσύνη, χάνεται αυτό που συμβαίνει στο ενδιάμεσο σε εμάς. Δηλαδή, σκεφτείτε, πράγματι δέχομαι ερεθίσματα από το περιβάλλον μου, τα οποία μπορεί να είναι γνώσεις, εμπειρίες, πληροφορίες, πράγματα κτλ. Και αυτά οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να είναι και εντελώς απτό από την πλευρά μου. Είναι το ίδιο πράγμα με το να ρίξεις ένα ευρώ σε ένα μηχάνημα και να σου βγάλει μια σοκολάτα, ας πούμε. Input είναι και αυτό και output είναι η σοκολάτα. Στο κεφάλι το δικό μου όμως, στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, πείτε το πώς θέλετε, έχουν γίνει και άλλα πράγματα ενδιάμεσα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Εκεί φαίνεται κάτι πράγματι να χάνεται, ας πούμε. Οπότε αυτό που είπε ο Σπύρος, ο κύριος Ράγκος, έχει τεράστια σημασία. Πρέπει γι' αυτά να διερωτώμεθα διαρκώς. Γιατί κάποιες φορές παγιώνονται και τα θεωρούμε δεδομένα και μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και πράγματι οι λέξεις δημιουργούν κόσμους και σύμπαντα. Και μαθαίνουμε ότι υπάρχει κάτι που υπάρχει και λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί και να μην υπάρχει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα συζητάμε αυτά.
0: Και πάμε τώρα στο θέμα της προγονικής νοημοσύνης, στο οποίο θα συμμετέχετε και οι δύο. Όποιος θέλει, παίρνει το λόγο, μιλάτε, θα μιλήσετε και οι δύο γι' αυτό.
2: Ωραία. Αυτό το κομμάτι του συνεδρίου το έχουμε επιγράψει, ας πούμε, στα αγγλικά είναι «Nature does nothing in vain», που στην πραγματικότητα είναι μια μετάφραση, πλήρη κανονική μετάφραση, του «Η φύση σου δεν μάται in pee», του Αριστοτέλη. Είναι μια ρίση του Αριστοτέλη που λέγεται σε πάρα πολλά σημεία των έργων του, επανέρχεται, δηλαδή η φύση δεν κάνει τίποτα μάταια. Η φύση τα κάνει όλα με κάποια σκοπιμότητα. Υπάρχει μια φυσική τελεολογία. Οπότε ένας θεματικός πυρήνας αυτής της συζήτησής μας με τον κύριο Πρωτοπαπαγαδάκη και με τον κύριο Στασινό Σταυριανέα, που είναι ο τρίτος συνομιλητής, θα είναι πάνω σε αυτή την ιδέα του Αριστοτέλη, προγονική σοφία κατά κάποιο τρόπο, την ιδέα του Αριστοτέλη ότι η φύση διαθέτει τελεολογία. Και αυτό μας φέρνει κοντά με αυτό που λέγαμε στην αρχή, την έμβια νοημοσύνη, δηλαδή ότι οι έμβιοι οργανισμοί διέπονται από σκοπούς τους οποίους υπηρετούν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μιλήσουμε, θα διαβρύνουμε το ζήτημα μέχρι τους στοικούς, την αρχαία παράδοση των στοικών και την έννοια της οικείωσης με τη φύση, δηλαδή μια αλληλοδιάδραση, ότι ο κόσμος συνολικά είναι ένα σύστημα με νόημα και ο άνθρωπος δεν είναι μια οντότητα αυτόνομη, αλλά είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, ενός συστήματος, το οποίο διέπεται και αυτό από μια οργανική κατά κάποιο τρόπο ενότητα. Και θα ήθελα να πω, αφορμόμενος και από κάτι που είπε ο κύριος Πρωτοπαπαδάκης πριν, ότι ο Αριστοτέλης μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι η διάκριση που συχνά κάνουμε ανάμεσα σε μια μηχανική αντίληψη της φύσης, που είναι η σύγχρονη επιστημονική αντίληψη, και μια αντίθετα θεϊστική αντίληψη της φύσης, δηλαδή αντίληψη ότι δήθεν υπάρχει ένας θεός δημιουργός που έχει φτιάξει όλα αυτά, δεν είναι υποχρεωτικά αποκλειστική διάκριση. Γιατί ο Αριστοτέλης μιλάει για μια φυσική τελεολογία, χωρίς όμως η φύση να είναι αποτέλεσμα δημιουργίας κάποιου νοήμονος θεού. Είναι δηλαδή η ίδια η φύση που έχει φτιάξει τα πράγματα να διέπονται από σκοπούς και να εξυπηρετούν σκοπούς, χωρίς όμως να υπάρχει ένας νους θεϊκός που τα έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι μπορούμε να βγούμε από αυτό το δίλημα στο οποίο συχνά μπλεκόμαστε, μεταξύ μηχανισμού από τη μια μεριά και θεϊσμού από την άλλη. Θα ήταν ένας τρίτος δρόμος για να
0: κάνετε τώρα, έχω σκεφτεί 800 πράγματα, αλλά καλύτερα να ακούσουμε εσάς παρά να ακούσουμε εμένα. Εσείς, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
3: Εγώ τι να πω, σκέψεις μόνο. Ο κύριος Δράγκος είναι ο απόλυτος expert, ο απόλυτος ειδικός στην αρχαία φιλοσοφία στη χώρα μας. Και σκέψεις μόνο θα πω. Ο κόσμος μας αποτελείται, έχει φτιαχτεί από ιδέες. Οι ιδέες φτιάχνουν πραγματικότητες. Με αυτό εννοώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία πραγματικότητα που να μην έχει προέλθει από κάποια ιδέα, και είναι πολύ σπάνιο μια ιδέα να μην δημιουργήσει τη δικιά της πραγματικότητα. Τώρα, οι ιδέες του Αριστοτέλη και το σύμπαν στο οποίο ζούμε είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των ιδεών του Αριστοτέλη. Δεν είναι θέμα της τρέχουσας εκπομπής, είναι κάποιες άλλες. Ναι. Ακόμα και η κουλτούρα, για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να πει η αντίληψή μας για τη διαφορετικότητα στην ερωτική προτίμηση, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάτι που προέρχεται από τη σκέψη του Αριστοτέλη. Είπε ο κύριος Ράγκος κάτι, είπε «η φύση ουδέν μάτιν ποιεί». Είναι μια φράση που επανέρχεται στον Αριστοτέλη. Όταν έχει από πίσω αυτή η φράση το βάρος μιας τέτοιας τεράστιας διάνοιας όπως είναι ο Αριστοτέλης, με όλη την αποδοχή που έχει, μπορεί κανείς εύκολα να σκεφτεί ότι πράγματι η φύση ποιεί. Αυτό είναι κάτι που εμείς το συζητούμε. Ποιεί η φύση πράγματι? Μήπως πρόκειται για μια διαδοχή χρονική και χωρική σχέσεων αιτιοδών, αιτιοδού συνάφειας κτλ.? Δηλαδή, η φύση θέλει που βρέχει, ας πούμε, ή τα πράγματα γίνονται μηχανιστικά? Είναι πολλές συζητήσεις γύρω από το αντικείμενο αυτό, οι οποίες θα μπορούσαν πράγματι να αποτελέσουν αντικείμενο.
0: Όντως, δηλαδή εμένα μου γεννήθηκε τώρα, εγώ θυμήθηκα τώρα μια φράση του Τσάτσου, που είναι ο Πλατωνικός, που μιλάει για σοφία από μια γαρδένια στον κήπο του. Θυμήθηκα τον Eugene O'Neill, που είχε κάνει ένα θεατρικό έργο που το δυναμό, η μηχανή, θεοποιείται και γίνεται η μεγάλη μητέρα της ζωής για έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη μάνα του. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε λίγο και σε εσάς, κύριε Περπερίδη, ο οποίος ακούτε πολύ ωραία και τα λέτε. Κανονικά έπρεπε εγώ να έχω αυτό το ρόλο, αλλά εσείς δεν μιλάτε αλλιώς. Δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο.
1: Εγώ αφήσω τους συνάδελφους καθηγητές που τα λένε εξαιρετικά. Και...
0: Αλλά εγώ οφείλω εδώ πέρα να κρατήσω ισορροπίες. Οπότε μιλήστε κι εσείς λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εσείς βλέπετε. Να περάσω σε μια άλλη ενότητα που θα μιλήσετε κι εσείς αμέσως μετά. Η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, και η τεχνολογία γενικώς είναι ένα αντικείμενο που σε πολλές περιπτώσεις σκοτώνει τη σκέψη. Δηλαδή βλέπεις ότι... και σκοτώνει τη μνήμη πρώτα-πρώτα. Βλέπεις ότι τα κομπιούτερ έχουν κάνει τους ανθρώπους να μην συνδυάζουν, να μην έχουν μια συνδυαστική λογική, ας πούμε, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πράγματα, να μην αποκτούν γνώσεις για να τις συνδυάσουν, να μην θυμούνται πράγματα. Σου λέει, ανοίγω το κομπιούτερ και τα βρίσκω όλα, δεν χρειάζεται. Εδώ όμως χάνεται, όταν χάνεις το συνδυασμό αυτό, και η δυνατότητα να προχωρήσεις τη σκέψη σου, να προχωρήσεις τα πράγματα κάπου παραπέρα.
1: Ναι.
0: Το αντιμετωπίζετε αυτό με τους φοιτητές σας?
1: Πράγματι είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό αυτό που θέτεται. Κάθε τεχνολογία, όπως είπαμε προηγουμένως, είτε είναι ο ψηφιακός υπολογιστής, είτε είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είτε άλλες, επιφέρουν κάποια αποτελέσματα, ανακαθορίζουν το πώς πράττουμε, το πώς σκεφτόμαστε, το άμα θα θυμόμαστε 10 τηλέφωνα ή άμα θα θυμόμαστε κανένα και θα ανατρέχουμε κάθε φορά για να θυμηθούμε το σταθερό του σπιτιού μας και πολλά άλλα. Είναι ακριβώς το ζήτημα του θεωρητικού φιλοσοφικού αναστοχασμού επί των τεχνολογιών που τέθηκε προηγουμένως, αυτό που έρχεται να αναρωτηθεί για αυτά. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτά που θέσατε, χτυπήσατε στην καρδιά των ζητημάτων που εξετάζουμε εμείς στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της τεχνολογίας. Δηλαδή πώς έχουν επέλθει αυτοί οι ανακαθορισμοί. Είναι σωστοί, είναι ηθικοί, είναι πολιτικά ή οικολογικά βιώσιμη και πάρα πολλοί άλλοι τέτοιου είδους στοχασμοί, τέτοιου είδους ερωτήματα. Ένα ζήτημα που θα ήθελα να θέσω σε αυτό το πλαίσιο που είπατε προηγουμένως, σχετικά συγκεκριμένα με την τεχνητή νοημοσύνη, άμα φύγουμε απλώς από τη μνήμη ή άλλα, το οποίο τίθεται πάρα πολύ σήμερα, σε μια πολύ απλοϊκή του μορφή, είναι το άμα θα μας κάνει να μην σκεφτόμαστε. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό σε δημοσιεύματα, σε ομιλίες, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη καλπάζει και θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κτλ. Ένας τρόπος να το σκεφτούμε αυτό είναι παίρνω τη σκητάλη από αυτό που υπόθηκε προηγουμένως και από τον κύριο Ράγκο, είναι στην ουσία το γιατί ονομάστηκε νοημοσύνη από αυτούς τους πρώτους στοχαστές στη δεκαετία του 50. Δεν είναι ότι έγινε απλώς για σκοπούς marketing, διαφήμιση. Είναι ότι υπήρχαν κάποιες παραδοχές για το τι είναι η νοημοσύνη. Θεωρούμε ότι η νοημοσύνη είναι αυτές οι ισροές και οι εκροές, ας πούμε τα inputs και τα outputs, όπως οι στοχαστές αυτοί, οι μαθηματικοί και οι θεωρητικοί των υπολογιστών τα πήραν από τον συμπεριφορισμό στην ψυχολογία κτλ. Υπήρχε μια παραδοχή ότι η νοημοσύνη είναι αυτό, είναι το αποτέλεσμα που βγαίνει από αυτά τα inputs με κάποιους μαθηματικούς υπολογισμούς που γίνονται μέσα στο σύστημα, οπότε άμα καταφέρουμε και το φτιάξουμε με τεχνητά μέσα, θα έχουμε φτιάξει αυτό που ονομάζουμε, που ονομάζαν αυτοί, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε το ζήτημα είναι, όχι αν θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, αλλά πώς ορίζουμε τη σκέψη. Δηλαδή, άμα η σκέψη είναι η δημιουργία, ή άμα η σκέψη είναι, ή η νοημοσύνη είναι αυτό που υπόθηκε προηγουμένως για τα έμβια όντα ή την τελεολογία κτλ. Και όχι απλώς το output, η εκροή σε κάποια ερεθίσματα του περιβάλλοντος, τότε θα αναθεωρήσουμε ή θα φτάναμε να αναθεωρήσουμε ακόμα και τον ορισμό τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι και το Lightroom Project είναι ακριβώς στην καρδιά αυτού του θέματος, ότι ίσως το νοημοσύνη του τίτλου τεχνητή νοημοσύνη να μην είναι η νοημοσύνη ανθρώπινη ή ευρύτερα, αλλά να είναι μια συγκεκριμένη παραδοχή του 1950 και 60 για το τι είναι η νοημοσύνη.
0: Πάμε εδώ πέρα τώρα.
3: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πω κάτι από κύριος. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Θα παίξει ένα τραγούδι μόνο στο τέλος, ένα κομμάτι μόνο στο τέλος, οπότε έχουμε περιθώριο άλλα 7 λεπτά, 8.
3: Ένα λεπτό θα πάρω μόνο, γιατί υπάρχει και αντίληψη, η θεωρία μάλλον καλύτερα που τιτλοφορείται Extended Minds, θα μπορούσε να είναι και External Minds. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ένα μέρος της αυτού που κάνω με το κεφάλι μου, με τη σκέψη μου, πλέον μπορώ να το κάνω με το κινητό μου. Αν ο εαυτός μου είναι, ας πούμε, η μνήμη μου και πράγματι φαίνεται να είναι, γιατί είμαι αυτός που είμαι, γιατί θυμάμαι ότι ήμουν αυτός που ήμουν πριν και προσβλέπω να είμαι αύριο κτλ. Ένα μεγάλο μέρος της μνήμης μου πλέον είναι στο κινητό μου, έτσι. Αυτή είναι μια θεωρία που με δημιουργήθηκε το 1900. Τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. Οπότε ένας ακόμα λόγος να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι πράγματι αποτελεί προέκταση, τη μηχανή αποτελεί προέκταση του εαυτού μας πλέον, γιατί εκεί πέρα καταγράφουμε κομμάτια που δεν μπορεί να συγκρατήσει ο εγκέφαλός μας ή δεν θέλουμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Εσείς κύριε Ράγκο, έτσι σας βλέπω, είσαστε έτοιμος.
2: Ναι, σκεφτόμουν ότι μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση για να είναι κάπως εύκολα αντιληπτή ανάμεσα σε εργαλεία σκέψης και υποκατάστατα σκέψης. Όλη η σύγχρονη τεχνολογία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εργαλείο σκέψης, περιλαμβανομένης της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης. Όταν όμως φτάσει να γίνει που ο κίνδυνος είναι υπαρκτός υποκατάστατο σκέψης, τότε φοβάμαι ότι για ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού αυτό που είναι σκέψη σήμερα θα ατροφήσει. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ εύκολα με το πώς ο καθένας από την προσωπική του εμπειρία πόσο έχει ατροφήσει η ικανότητά μας να μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο με τους πλοηγούς. Θέλω να πω, είναι εξαιρετικά τα GPS. Δηλαδή, παλιότερα ήταν δύσκολο. Έπρεπε να βρεις ένα χάρτη, έπρεπε να βρεις το δρόμο που πρέπει να πας, να φτιάξεις τη διαδρομή μόνο σου. Αυτό απαιτούσε μια οργάνωση και ήταν και από άψη χρόνου είχε κόστος.
3: Τώρα γίνεται. Μην πας μακριά. Πρόσθεση μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς. Και διαίρεση. Την κάνουν πλέον τα κομπιουτεράκια μας. Ακριβώς. Έτσι, τα κινητά μας.
2: Ακριβώς. Αλλά για μένα το μεγάλο ζήτημα είναι. Που, εδώ δεν έχω να πω καλό ή κακό. Το παρουσιάζω απλώς σαν γεγονός. Ότι ένα μεγάλο μέρος της παιδείας του δυτικού κόσμου, που με μια έννοια είναι και ο παγκόσμιος κόσμος, που βασίστηκε στην εγγραμματοσύνη, διαλύεται. Και ο λόγος είναι ότι η εγγραμματοσύνη περιλαμβάνει, όταν διαβάζεις βιβλία, μυθιστορήματα αυτά, περιλαμβάνει κίνηση της φαντασίας. Όταν τώρα όλα αυτά είναι δοσμένα με εικόνες και πληροφορίες έτοιμες, συμπυκνωμένες σε παράγραφο, όλη αυτή η διαδικασία που όλοι έχουμε περάσει ως εγγράμματοι άνθρωποι, της φαντασίας, της δημιουργίας, διαβάζοντας ένα μυθιστόρημα και όλα αυτά, αυτό ατροφεί. Και ήδη το βλέπουμε, εγώ το βλέπω δηλαδή στους φοιτητές μου, που αδυνατούν να μείνουν με προσοχή σε ένα κείμενο μεγαλύτερο της μιας ή δύο παραγράφων. Να διαβάσουν δηλαδή, ούτε καν ένα διήγημα δεν μπορούν πλέον. Mm-hmm. Τώρα, αν αυτό έχει και άλλες θετικές συνέπειες, είναι πολύ πιθανό. Αλλά ότι θα έχει, νομίζω, μια συρρήκνωση της ικανότητας, της εγγραμματοσύνης των ανθρώπων και της φαντασίας που πηγαίνει με αυτήν, εμένα μου φαίνεται αρκετά πιθανό.
0: Είναι ένα όχημα προς την απόλυτη εξειδίκευση της γνώσης. Δηλαδή, ναι, πέρα από τον συγκεκριμένο και πολύ στενό σου τομέα, απέχεις από τη γνώση.
2: Ναι.
0: Και δεν μπορείς να σκεφτείς.
2: Και ενδεχομένως η γνώση πλέον θα χάσει και τον προσωπικό της χαρακτήρα. Δεν θα είναι η γνώση που έχει κάνει ένας δημιουργός, θα είναι η γενική ανθρώπινη γνώση.
0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε πριν. Έχουμε λίγο χρόνο, πολύ λίγο χρόνο, 3-4 λεπτά έχουμε ακόμα. Πρέπει να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, απαιτείται όμως προεγγραφή. Μπείτε στο ίντερνετ, κυρίες και κύριοι, μην τα λέω εγώ, είναι κουραστικό να ακούτε τώρα ηλεκτρονικές διευθύνσεις από το ραδιόφωνο. Μπείτε στο ίντερνετ, θα το βρείτε, αν ψάξετε την Ελένη την Νοημοσύνη, το συνέδριο αυτό που διοργανώνεται από το Lyceum, από το The Lyceum Project και τον Δημόκριτο και
2: το World Human Forum.
0: Και το World Human Forum, ναι. Και θα το βρείτε αυτό το συνέδριο που είναι στο 2 Αθηνών 19 και 20 του μηνός, ώστε αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε. Μπορούν να παρακολουθήσουν και το δικό σας το,
1: ναι, ναι,
0: το
1: ναι,
0: μέτωπο,
1: βέβαια,
0: το
1: βέβαια.
0: Session για τους Young Scholars,
1: βέβαια,
0: για τους νέους, ναι, επιστήμονες. Ναι. Είναι όλα δηλαδή, όλα αυτά είναι ανοιχτά.
1: Ακριβώς.
0: Στο κοινό. Και το κοινό το οποίο θα βρίσκεται εκεί έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει, να ρωτήσει. Ή ακούει μόνο εσάς, οι οποίοι συνδιαλέγεστε.
2: Όχι, μπορεί. Στο τέλος των ομιλιών υπάρχει χρόνος για το κοινό, για ελεύθερες ερωτήσεις και οι ομιλίες δεν έχουν στόχο να είναι εξειδικευμένες ομιλίες όπως κάνουμε σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Είναι ομιλίες που απευθύνονται σε ένα κοινό με ενδιαφέροντα, όχι ένα εξειδικευμένο κοινό με ειδική γνώση.
0: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πει τα περισσότερα από αυτά που μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχει κάτι που θέλετε οποιοδήποτε από εσάς να προσθέσει. Έχουμε ένα λεπτό, δύο, τα έχουμε ακόμα. Αν θέλει κανείς να μιλήσει.
3: Να πούμε μόνο ότι όσοι έρθουν στο συνέδριο που διοργανώνεται, που για το οποίο συζητάμε, θα απολαύσουν πράγματι την εμπειρία τους αυτή. Και ότι ενδεχομένως για πολλούς από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, θα μας βγάλει αυτή η εκδήλωση από τον μυθριδατισμό της αδράνειας που μας οδηγεί πράγματι τεχνολογία. Το είπε πριν ο Σπύρος, με τα κομπιουτεράκια ξεχάσαμε να κάνουμε πρόσθεση και διαίρεση, με τα navigators να πλοηγούμαστε, με την τεχνητή νοημοσύνη ξεχνάμε να σκεφτόμαστε. Είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και να βάλουμε τα μυαλά μας κάτω, να ανταλλάξουμε απόψεις και να αμφισβητήσουμε κτλ.
0: Mm-hmm. Δηλαδή είναι το ζητούμενο ουσιαστικά να είναι εκεί και να μπορούν να παρέμβουν. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους τρεις που είσαστε μαζί μας. Ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σπύρος Ράγκος, καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο κύριος Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής και βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ο κύριος Γιάννης Περπερίδης, δόκτωρ φιλοσοφίας τεχνολογίας, ερευνητής ηθικής και τεχνητής νοημοσύνης στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ και διδάσκων στο τμήμα ψηφιακών και ανθρωπιστικών ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών στο Ιόνιο. Σας ευχαριστώ και τους τρεις που ήσασταν μαζί μας.
2: Και εμείς σας
1: ευχαριστώ.
0: Και μάλιστα ήταν πολύ οικονομημένος και ο λόγος σας, τόσο που έχουμε και τον χρόνο για να τελειώσουμε λίγο πριν από το κανονικό. Και κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα ξαναπούμε από το άλλο σπλανήτης, άλλη από άλλο τριαντάφυλλο, την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο. Για την ώρα να σας ευχηθώ καλές επιλογές. Γεια σας και να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διευνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε πάντα τον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε μια εισαγωγή από τη συναυλία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, τότε το όνομά της Φιλαρμονική Συμφωνική Οργάνωση Εταιρεία, με διευθυντή τον Αρτούρο Τοσκανίνη. Ημερομηνία 1η Μαρτίου 1936. Από την ίδια συναυλία λοιπόν θα ακούσουμε δύο ακόμα έργα. Πρώτα το μακάβριο χορό του Saint-Saëns.
2: Of the series of symphonic poems written by Saint-Saëns, the Danse Macabre is perhaps the most famous. Mr. Toscanini now conducts this striking musical picture of the legendary Bacchanal of the Ghosts on the night of All Souls' Day.

0: Από την ίδια συναυλία, μία άρια του Βέρντι από την Αΐντα με την Ντουσολίνα Τζανίνη.
1: We now introduce the soloist of the evening, Ντουσολίνα Τζανίνη. Miss Giannini, who made her debut at the Metropolitan Opera Company just a short time ago in Aida, will sing an aria from that opera. It is a scene in which Aida, when her lover Radames is leaving for the battlefront, cries, Ritorna vincitor, return victorious.

0: Θα πάμε τώρα μία εβδομάδα νωρίτερα, δηλαδή στις 23 Φεβρουαρίου 1936, πάντα με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και τον Τοσκανίνη. Εδώ υπάρχει μία σημαντική παρουσία. Είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αμερική του πιανίστα Ρούντολφ Σέρκιν. Το έργο «Κοντσέρτο αριθμός 27 σε Σι ύφεση μείζωνα» Κιόχελ 595 του Μότσαρτ.
1: We are now waiting for the return of Mr. Toscanini and of our soloist, Mr. Rudolf Serkin. And in just a few moments we shall hear the Mozart concerto for piano and orchestra, the concerto in B-flat major. This concerto is listed by Kirchhoff as number 595. The work is in three movements, an opening allegro, a larghetto, and a closing allegro. Mr. Toscanini and Mr. Serkin have just entered the stage, and you will hear this concerto by Mozart in B-flat.

Με το σπάνιο αυτό ντοκουμέντο, ο Τοσκανίνη με τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στην τοκάτα και φούγκα του Μπαχ, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος. Απλώς να σημειώσω ότι η αποκατάσταση όλων αυτών των ηχογραφήσεων έγινε το 2000.

0: Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλους και όλες τις ακροατρίες μας. Σήμερα διαβάζουμε μία μικρή ιστορία για τον μεγάλο κόσμο μας. Ένα αληθινό παραμύθι για το πώς ξεκίνησε η ζωή το ταξίδι της στον χρόνο. Μια παράξενη καρδιά. Κείμενο Μυρσίνη Λενούδια. Εικόνες Λίλα Καλογερή.

ήταν κάποτε το σκοτάδι. Μονάχο του κατοικούσε στο κενό και το κυβερνούσε. Ώσπου βαρέθηκε και έσκυψε βαθιά μέσα του να αγγίξει την καρδιά του. Τι παράξενη καρδιά! Ένα αυγό τεράστιο όσο και ένας γαλαξίας. Εκεί κρατούσε φυλαγμένο το μεγάλο πολύτιμο μυστικό του, φτιαγμένο από μικρά πολύτιμα στοιχεία με παράξενα ονόματα. Τον ανούριζε με τη σιωπή και το φρόντιζε με το σκοτεινό του χάδι. Και ζεστάθηκε πολύ το μυστικό και μεγάλωσε τόσο που δεν χωρούσε πια στην παράξενη καρδιά. Την έσπασε και πετάχτηκε έξω με ορμή. Ξεχύθηκαν τα πολύτιμα στοιχεία πάνω στο σκοτεινό μανδύα με κρότο και λάμψη σαν πυροτέχνημα. Έτρεχαν και στροβιλίζονταν με ξέφρενο ρυθμό. Έσμιγαν μεταξύ τους και μαζί με σκόνη και αέρια έφτιαχναν μικρές και μεγάλες μπάλες. Κι όλο έτρεχαν. Κι όσο απομακρύνονταν από την καρδιά που έκαιγε σαλάβα, τόσο κρύωναν και γίνονταν σκληρές σαν πέτρα. Γέμισε το άπειρο νεφελώματα, γαλαξίες, ήλιους, πλανήτες και αστέρια. Και το σύμπαν γεννήθηκε. Καμάρωσε το σκοτάδι σαν το είδε και από τη χαρά του έγινε φως. Ο λαμπρός ήλιος στόλισε τον γαλαξία μας. Κι ήταν και άλλοι μικρότεροι πλανήτες. Ανάμεσά τους, όμορφη και ξεχωριστή η γη, με σύντροφό της ταιριαστό τη σελήνη. Και άρχισε τον αιώνιο χορό της γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της. Έσμιξε με τη φωτιά και την κράτησε μέσα της. Τη χάιδεψε ο αέρας και τον πήρε μαζί της. Κι ύστερα τα νέφη της έστειλαν τη βροχή. Αιώνες και αιώνες κράτησε ο χορός της βροχής. Γέμισε νερό ο μικρός μας πλανήτης.

πέτρες ξεπλήθηκαν και άνοιξαν τόπο να μπουν λίμνες και θάλασσες. Στα βάθη της θάλασσας κούρνιασαν μικρές περιέργειες ουσίες. Έσμιξαν μεταξύ τους και με τον καιρό σχηματίστηκε εκεί στην αγκαλιά του νερού ένας μικρός, πολύ μικρός οργανισμός. Ένα κύτταρο όλο και όλο, το πρώτο κύτταρο. Και έτσι η ζωή ξεκίνησε το ταξίδι της στον χρόνο. Πάλευε και δούλευε το μικρό πρώτο κύτταρο μέσα στο νερό. Και η μικρή ζωή άλλαξε. Γέμισαν οι θάλασσες κοράλια και κοχύλια. Και η γη, για να της δείξει την αγάπη της, στολίστηκε με χρυσά στάχια, πράσινα φυτά, ψηλά δέντρα. Και όλο μεγάλωνε και άλλαζε η μικρή ζωή. Οι θάλασσες γέμισαν ψάρια. Βατράχια ξεπήδησαν στους βράχους. Γέμισε ο τόπος ερπετά και δεινόσαυρους. Πουλιά τραγούδησαν τη μελωδία της ζωής στον ουρανό και ζώα λογής-λογής χάρισαν τη χαρά και το κέφι στη γη με τα παιχνίδια τους. Και αργότερα, πολύ αργότερα, που η ζωή μεγάλωσε, άλλαξε. Ομόρφινε κι άλλο. Ήρθε ο άνθρωπος. Ο πρωτόγονος άνθρωπος. «Ωραία, πού είναι η ζωή?» ψιθύρισε τα γέρι στα φύλλα, μουρμούρισε το κύμα στην ακτή, τραγούδισαν τα πουλιά στα δάση. Χάρισε ο άνθρωπος στις σπηλιές που του δόρισε η γη τις ομορφιές της. Και η ψυχή του γέμισε ευτυχία. Έτσι ξεκίνησε ο άνθρωπος το ταξίδι του στον χρόνο. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε. Ο άνθρωπος δούλεψε σκληρά με χέρια και νου και έχτισε τον κόσμο του. Η γη γέμισε χρώματα, παραμύθια, όνειρα, θαύματα, χαρές μα και φιάλτες, πολέμους και λύπες. Κι έτσι ο πολιτισμός άρχισε το ταξίδι του στον χρόνο. Μαζί του ο άνθρωπος ταξίδεψε σε στεριές, πελάγι και ουρανούς και όταν πια δεν είχε άλλους προορισμούς στη γη, ταξίδεψε στο φεγγάρι. Και έχει βάλει πλώρη για καινούργια αστροταξίδια. Μπορεί, ποιος ξέρει, κάποτε να φτάσει σε άλλους γαλαξίες. Κι ίσως εκεί, η μερικά έτη φωτός παραπέρα, να βρει κάποιους άλλους κόσμους και το ταξίδι του στον χρόνο να αλλάξει τροχιά.

Ήταν το βιβλίο «Μια παράξενη καρδιά, η ιστορία του κόσμου σαν παραμύθι», με κείμενο «Μυρσίνη Λενούδια, εικόνες Λίλα Καλογερή», από τις εκδόσεις Καλέντης. Όνειρα γλυκά.

0: Ακούτε τρίτο. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε τρίτο.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Στο βαθμό που έμπαινε στον κόπο να την συλλάβει, ήταν ένας κύκλος εύπορων ευχάριστων ανθρώπων με ίδια συμφέροντα και ίδιους εχθρούς. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο σκεφτόσουν, παντρευόσουν και πέθαινες. Απ' έξω υπήρχαν φτώχεια και χυδαιότητα που προσπαθούσαν συνεχώς να διεισδύσουν, ακριβώς όπως η λονδρέζικη ομίχλη προσπαθεί να διεισδύσει στο Πευκόδασος, περνώντας μέσα από τα διάκαινα των βορεινών λόφων. Αλλά στην Ιταλία, όπου όποιος το επιθυμεί μπορεί να ζεσταθεί στην ισότητα, όπως και στον ήλιο, αυτή η αντίληψη της ζωής εξαλείφθηκε. Οι αισθήσεις της διευρύνθηκαν. Ένιωσε πως δεν υπήρχε κανένας τον οποίο να μην ήταν σε θέση να συμπαθήσει, ότι η κοινωνική φραγμή ήταν χωρίς αμφιβολία αμετακίνητη, όμως όχι ιδιαίτερα ψηλή. Τους υπερπηδάς, ακριβώς όπως πηδάς μέσα στον Ελαιώνα χωρικού των Απενίνων, και έπειτα αυτός χαίρεται που σε βλέπει. Επέστρεψε βλέποντας τα πράγματα με άλλο μάτι. Έντουαρντ Μόργαν Φόρστερ, ένα δωμάτιο με θέα. Μετάφραση Γιώργος και Μιχάλης Βάρσος. Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1987.

Φλωρεντία, ένα δωμάτιο με θέα στον Άρνο. Είναι κάποιες ταινίες που το όνειρο αρχίζει μόνο και μόνο με την αναφορά του τίτλου.

Πολλές φορές, αν και γνωρίζεις την υπόθεση, ο νους ταξιδεύει και βλέπεις τις δικές σου αναμνήσεις. Βλέπεις να προβάλλονται τα δικά σου όνειρα.

Έτσι συμβαίνει και με τον τίτλο της ταινίας «Δωμάτιο με θέα», που ο James Ivory γύρισε το 1985. Με τον τίτλο και μόνο «Ταξιδεύεις».

πιασμένο από αυτές τις λέξεις που φόλιασαν στον τίτλο μιας ταινίας που κι αυτή είχε σαν απαρχή της ένα μυθιστόρημα. Το Intercity ταξιδεύει σήμερα σε δωμάτια που δεν έχουν θέα μόνο στον Άρνο και που δεν βρίσκονται μόνο στη Φλωρεντία. Καλώς ήρθατε. Ας μείνουμε όμως λίγο εδώ, στη Φλωρεντία, από όπου ξεκινήσαμε. Φλωρεντία τότε. Ένας χειμώνας στην πόλη των Μεδίκων. Η θερμοκρασία ήταν τόσο χαμηλή που το συντριβάνι στους κήπους, στο Παλάτσο Πίτι, είχε παγώσει και οι κρίσταλοι έλαμπαν στον ήλιο χωρίς να λιώνουν. Το δωμάτιο είχε θέα στον Άρνο. Τα νερά κυλούσαν βαριά. Το κρύο είχε κυνηγήσει τους επισκέπτες. Το δωμάτιο ήταν τόσο μεγάλο που ήταν αδύνατο να ζεσταθεί. Στα ταβάνια, οι ζωγραφισμένοι ήρωες, δανεισμένοι από την αρχαία Ελλάδα, έμοιαζαν κι αυτοί να κρυώνουν. Παρηγοριά, η θέα στον Άρνο, οι κουβέρτες και το βιβλίο του Έντουαρντ Μόργαν Φόρστερ. Από όπου ξεπηδούσαν οι εικόνες του Τζέιμς Άιβορι. Μαζί και η μουσική του Τζάκομο Πουτσίνι. Ο Μιο Μπαμπίνο Κάρο, Κύρι Τεκανάουα.

Στη Ρώμη κάνει πάντα καλό καιρό. Ακούγεται σαν αξίωμα, αλλά είναι οι αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις και οι εικόνες σου από την πόλη.

Όχι, δεν ήταν μόνο τα μνημεία της, ούτε αυτά της αρχαιότητας, ούτε της αναγέννησης που θυμάσαι. Είναι τα χρώματα και οι σκεπές της. Το δωμάτιο με θέα βρισκόταν σε σπίτι ψηλό. Είχε βεράντα. Με το που έβγαινες, το βλέμμα και εσύ φεύγατε πάνω από τις σκεπές της πόλης. Όλες οι αποχρώσεις της όχρας, του κόκκινου, του κίτρινου και οι σκούρες πράσινες κορφές από τα πεύκα της Ρώμης. Μετά, στους λιθόστρωτους δρόμους που οδηγούσαν τα βήματά σου σε μνημεία, η ανάπαυση βρισκόταν σε εκείνο το δωμάτιο με θέα, στις στέγες και στις εικόνες μιας ζωής που λέμαργα έκλεβες.

και ήταν η άνοιξη με γλυσίνες μπλεγμένες παντού και τα πεύκα να υπογραμμίζουν την αιώνια ομορφιά.

Τωρίνο Ρεσπίγκι, Πίνι Ντι Ρώμα, Τα Πεύκα της Ρώμης, ηχογράφηση στη Γενέβη το 1969 με επικεφαλής τον Έρνεστ Άνσερμετ.

δωμάτιο στο Κάιρο με χαμσίνη, τον άνεμο της ερήμου που τα βάφει όλα με κίτρινο και καφέ. Θέα μιας πόλης που φαντάζει μαγική στα μάτια και είναι μαγική και στην πραγματικότητα. Πολλοί θα μιλήσουν για θόρυβο, για το πλήθος, τη βρωμιά, όλα τα στερεότυπα του δυτικού ανθρώπου για την Ανατολή. Πριν χαθείς στους δρόμους, αφήνεις την έρημο να σε τυλίξει στο μπαλκόνι, ακόμα και να τη νιώσεις στο στόμα σου.

χάνεσαι στον άνεμο της ερήμου που τυλίγει την πόλη, σαν να σου λέει πως αυτή η πόλη δεν αποκαλύπτεται με μιας. Πως η θέα από το δωμάτιο μπορεί να είναι συνηθισμένη, αλλά είναι και σαν μια πρόκληση στη μαγεία.

Μέλλοντι υπάρχει πάντα νέο σύννεφο στην κορυφή της. Γυρίζοντας το κεφάλι, ο χάλκινος τρούλος του Παντοκράτορα. Πάτρα είναι η πόλη. Πάτρα η πόλη μιας αλλοτινής ζωής. Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα, δωμάτια με θέα.

Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ισπανούς το 1607. Την ονόμασαν Αγία Πίστη και αυτό σαν να τους έδωσε το δικαίωμα να κατασφάξουν τους ντόπιους. Η Σάντα Φε γεννήθηκε στην έρημο και χτίστηκε

Σάντα Φε, δωμάτιο με θέα μιας σύγχρονης πόλης, περιποιημένης και πολύ τουριστικής. Το Far West είναι εδώ, όπως και η έρημος, με όλες τις εικόνες που υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν για τους λάτρεις των Western και τους τουρίστες. Όμως, στη Σάντα Φε κρύβεται και ένας άλλος κόσμος που ζητά να βγει από τη δυστυχία, που ψάχνει μια δουλειά για να ζήσει και ένα δωμάτιο ακόμα και με τείχους από χαρτόν. Είναι οι μετανάστες που κρύβονται από τα δωμάτια με θέα που ακόμα και σήμερα καταδιώκονται και βάφουν στα κόκκινα τις εικόνες της. Αν τολμήσεις και μπορέσεις να τις δεις. Και καθώς οι ιστορίες των ανθρώπων επαναλαμβάνονται, τότε και τώρα, ένα τραγούδι, «Deportee», από τον Σίσκο Χιούστον.

Τελικά, αυτό το δωμάτιο έχει θέα, αλλά δεν είναι μόνο μία. Από το παράθυρό σου νομίζεις ότι βλέπεις μαζί όλες τις εικόνες που είδες το πρωί.

τσιμέντο, παραγκουπόλεις, κρίσταλα και επιμεωριώδη βλάστηση, πλατείες πολιτισμών, μουσεία με μνημιακές στιχογραφίες, κρανία από ζάχαρη, φωνές και μυρωδιές, γλώσσες να ανακατεύονται, ζέστη, υγρασία και μαγεία. Το δωμάτιό σου βλέπει στην πρωτεύουσα του Μεξικού.

0: και κάπου αλλού θρύλοι πολύ συγκεντρωμένοι.
1: Consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación.
0: Όλοι σε μία πόλη. Μύθος, επανάσταση, λογοτεχνία. Χαμογελαστά πρόσωπα, με πούρα, άνθρωποι οπλισμένοι που κατεβαίνουν από τη Σάντα Κλάρα, ξενοδοχείο Νασιονάλ, περήφανα μάτια και αντίσταση. Μία πόλη που αντέχει. Χτυπιέται από την ιστορία, τους καιρούς και τους ανθρώπους. Όμως σε πείσμα όλων που την φθονούν, συνεχίζει να είναι εκεί, θεμελιωμένη στις πέτρες των ανθρώπων της. Η Αβάνα υπάρχει, εσύ αντιστέκεται, τραγουδά, φωνάζει συνθήματα στους δρόμους. Αυτό το δωμάτιο λοιπόν έχει θέα στον ωκεανό που την περιβάλλει. Η μουσική ακούγεται και συντροφεύει τις ζεστές νύχτες, όπως ακούγεται σχεδόν και το χαμόγελο των κατοίκων της. Ναι, ακούγονται τα χαμόγελα των ήσυχων δυνατών ανθρώπων που σου λένε πως συνεχίζουν να αντιστέκονται. Και ναι, είμαστε εδώ για να σου δείξουμε ότι πολεμάμε και τραγουδάμε.
2: La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στις τελευταίες εικόνες. Ας αφήσουμε στο ποίημα την περιγραφή αυτής της εικόνας. Μία θάλασσα από πράσινα μαύρα φύλλα πορτοκαλιάς. Όπως ο άνεμος γυρίζει, αποκαλύπτονται οι κίτρινες λάμψες. Ένα παιδί με κοντό παντελόνι και ένα πουκάμισο να κρέμεται, τρώει πορτοκάλια. Είναι ο αποχαιρετισμός του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Αν πεθάνω, άσε το μπαλκόνι ανοιχτό. Τρώει πορτοκάλια το παιδί, από το μπαλκόνι μου το βλέπω. Θερίζει ο θεριστής τα στάχια, από το μπαλκόνι τον ακούω. Αν πεθάνω, άσε το μπαλκόνι ανοιχτό. Μουσική Γιάννης Γλέζος, μετάφραση στα ελληνικά Λευτέρης Παπαδόπουλος, ερμηνεία από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Από το δίσκο του 1969, 12 τραγούδια του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Και κάπως έτσι τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ταξιδέψαμε με δωμάτια με θέα, δωμάτια σε πολιτείες της πραγματικότητας, της φυγής και του ονείρου, του πραγματικού και του φανταστικού. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Κώστας Κυριακάκης,

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον νέο και πολύ αξιόλογο συνθέτη Κωνσταντίνο Δαμιανάκη, μαζί με την παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών έργων του. Τι ακριβώς είναι η μουσική πολιτική οικολογία στην οποία εντάσσονται κάποια έργα σου?
2: Αυτός ο όρος έρχεται ίσως από την διδακτορική μου έρευνα, όπου η ακουστική οικολογία μπλέκεται και μαζί με την πολιτική της διάσταση. Αφορά διάφορα ερωτήματα, όπως ποιος ακούγεται, ποιος δεν ακούγεται. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζω αφορά τον ανθρωποκεντρισμό και τον ανθρώπινο εξαιρετισμό, και χτίζω πάνω στην έρευνα που δείχνει την προβληματικότητα των ανθρωποκεντρικών μοντέλων της ακρόασης, που αυτό μετά έχει επιπτώσεις και στην οικολογία, όπως για παράδειγμα στον ωκεανό η χορύπανση είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα τα οποία μας αφορούν όλους, όπως ας πούμε...
1: Κάπου αυτό μου φέρνει εμένα στο νου ένα εμβληματικό σύγγραμμα, υποθέτω το γνωρίζεις, του David Toop για την προσέγγιση στην Αμπίν και σε τέτοιες μουσικές φόρμες, το Ocean of Sound.
2: Ναι. Το είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια. Η πολιτική και ακουστική οικολογία ίσως έχει και μια ιδιαίτερη έτσι, σύγχρονη χρειά στα θέματα της κατασκοπίας επίσης, και αυτό που με κινητοποίησε στο να κάνω διδακτορικό σε αυτό το θέμα είναι ότι παντού γύρω μας υπάρχουν μηχανές που ακούνε, έτσι. Και ακούγανε διάφορα ερωτήματα, όπως και τα οικολογικά, τα υλικά τα οποία χρειάζονται αυτές οι μηχανές για να λειτουργούν, αλλά και τα οικοσυστήματα της ακρόασης τα οποία ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο, όπως και τα διάφορα πολιτικά σκάνδαλα που συζητούνται προφανώς γύρω από το Predator. Αλλά γενικότερα όλο αυτό ότι ο ήχος κυκλοφορεί και ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, και ίσως η οικολογία μας δίνει εφόδια για να κατανοήσουμε όλο αυτό το πλέγμα ακρόασης.
1: Θα ακούσουμε το Watermelon Sand.
2: Είναι ένα έργο από το νέο μας, από το νέο δίσκο Gliss Bliss, με τραγούδια γραμμένα από την Καρολίνα Κούρη, στα οποία έχω κάνει τη μουσική παραγωγή. Το Watermelon Sand βασίζεται σε ένα όνειρο της Καρολίνας από ένα τοπίο παλαιστινιακό, καταστραμμένο, και περιέχει και ένα ποίημα που έγραψα εγώ, πάλι για το ίδιο θέμα, μαζί με στοιχεία από τη μουσική του Max Richter. Συγκεκριμένα έχουμε πάρει μια μελωδία από το Sleep, και αφορά αυτό, ένα τοπίο καταστραμμένο παντελώς, στο οποίο όμως συνεχίζουν να κατοικούν θράσματα ομορφιάς στα μάτια ενός παιδιού, όπως αναφέρει ας πούμε το τραγούδι.

0: Μίλησέ μου συνολικά για την συνεργασία σου με την Καρολίνα Κιούρη και ειδικότερα για το project Free and Equal Volume 2.
1: Με την Καρολίνα Κιούρη γνωριστήκαμε το 2019. Συνεργαστήκαμε σε ένα project που συμπεριλάμβανε στοιχεία χορού, μουσικής, ηλεκτρονικής μουσικής, performance art. Και από τότε συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά project. Έχουμε ίσως καθορίσει ο ένας τον άλλον, εκφραστικά και καλλιτεχνικά. Αρχικά, μετά από το πρώτο project στο οποίο γνωριστήκαμε, αρχίσαμε ένα duo που λεγόταν Hyper Eyes, στο οποίο μέσα στην πανδημία το χρησιμοποιήσαμε ως ένα sandbox, ένα έτσι χώρο για πειραματισμό. Πειραματιστήκαμε με διάφορα τραγούδια, με διάφορες αισθητικές κατευθύνσεις. Μετά αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε με διάφορες χορογράφους. Κάπως αυτό το project μετά την πανδημία το αφήσαμε και εξελίξαμε τη συνεργασία μας σε διάφορα πιο συγκεκριμένα εγχειρήματα, όπως το Free and Equal Volume 2, στο οποίο μας κάλεσε ο Max Richter, ο συνθέτης, το στούντιό του, να ανασυνθέσουμε μία επιλογή σύγχρονων έργων, γραμμένων από σύγχρονους συνθέτες, τα οποία έργα διάλεξε η παρουσιάστρια του BBC, Elizabeth Alker, ως φόρο τιμής την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για μία συναυλία το 2023 και για έναν δίσκο, ο οποίος βγήκε πολύ πρόσφατα, όπου ανασυνθέσαμε όλα τα 6 κομμάτια για πιάνο και ηλεκτρονικά και φωνή. Τα ηλεκτρονικά σε αυτή την περίπτωση ήταν το λάπτοπ μου και λίγα synthesizers, όπου και αυτή η συνεργασία ήταν μια επέκταση από το συνολικότερο πλαίσιο στο οποίο συνεργαζόμαστε και αλληλοσυμπληρωνόμαστε μουσικά. Το album Free and Equal Volume 2 κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου του 2026 από το στούντιο του Max Richter και της Julia Marr και διανέμεται από την Platoon.
0: Από το Free and Equal Volume 2 θα ακούσουμε το Single Choral.
1: Μια σύνθεση της Sarah Nichols. Ήταν γραμμένο όσο εκείνη περίμενε στο νοσοκομείο να μάθει αν το παιδί της θα επιβιώσει και στο οποίο έβλεπε γλάρους να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται στην ομίχλη πάνω από τη θάλασσα. Όταν μας ζητήθηκε να το ανασυνθέσουμε για το Free and Equal Volume 2, ήταν η εποχή λίγο μετά το ναυάγιο της Πύλου. Με το που φαντάστηκα την εικόνα με τη θάλασσα, την ομίχλη και τους γλάρους να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται, δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου τις βάρκες με τους πρόσφυγες να εμφανίζονται από τη θάλασσα με τους ανθρώπους που θέλουν να εξαφανίσουν τους εκάστοτε ξένους. Οπότε αλλάξαμε τα λόγια και αντί για γλάρους εμφανίζονται βάρκες, οι οποίες στη συνέχεια κάποιος πηγαίνει και τις εξαφανίζει πίσω στην ομίχλη.
2: And this day was really, really misty. All that we could see out of the window was this boat that just appeared from the mist and was thrown back into the mist.

0: ποιο είναι το αντικείμενο του εκπαιδευτικού έργου σου και πόσο σε ενδιαφέρει? Είναι παράλληλο ή συμπληρωματικό με το δημιουργικό?
1: Το εκπαιδευτικό μου έργο δεν είναι τόσο πυκνό τελευταία, αλλά σίγουρα έχει συμπληρώσει, ας πούμε, και το δημιουργικό μου έργο. Έχω διδάξει στο μεταπτυχιακό του Goldsmith στην ηχητική τέχνη. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον και πάλι μ' άρεσε που ερχόμουν σε διάλογο και με νεότερα άτομα από μένα που ερχόντουσαν κάθε χρόνο στο πανεπιστήμιο με καινούργιες ιδέες και από διάφορες χώρες. Είχα μαθητές από την Κίνα, από την Αγγλία. Και μ' άρεσε πραγματικά αυτός ο διάλογος. Δεν είχε μία κατεύθυνση αναγκαστικά. Ήταν μία αμοιβαία μάθηση. Είναι κάτι που μου δίνει και αυτό εφόδια στη δικιά μου δημιουργική πρακτική.
0: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Λάσα Κιο Πιάνκα.
1: Είναι μια άρια του Handel από το Rinaldo, την οποία συμπεριλάβαμε στο καινούριο άλμπουμ Gliss Bliss. Είναι ένας ύμνος για την ελευθερία, την οποία στο έργο του Handel τραγουδάει μια παγιδευμένη γυναίκα, η Αλμιρένα. Και σε αυτή την εκδοχή τραγουδάει το φωνητικό σύνολο Sorori. Αυτό ίσως είναι το έργο που εντάσσεται μεταξύ της μουσικής και της ηχητικής τέχνης πολύ έντονα, γιατί πραγματικά το χειριστικά ως κάτι τελείως υλικό, μία ηχογράφηση στερεοφωνική, την οποία ανέλησα χρησιμοποιώντας μη ανθρώπινη ακρόαση, που αφορά μια πολύ έντονη αποδόμηση με βάση των ψηφιακών δεδομένων της ηχογράφησης, και έτσι ακούγεται ως κάτι που φανταζόμαστε σαν ένα αρχαιολογικό έβριμα που μπορεί να βρει κάποιος μετά από αιώνες σε έναν πλανήτη όπου ακόμα και η ίδια ιδέα του ανθρώπου μπορεί να έχει, να μην υπάρχει. Και έτσι ακούγεται σαν ένα ίχνος των ανθρωπιστικών αξιών ανάμεσα από τα συντρίμια ή και ανάμεσα από αυτόν τον μεταανθρωπιστικό ανθισμένο κόσμο.

0: ποιο είναι το θέμα του συνεδρίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που θα σε φέρει στην Ελλάδα ξανά τον Ιούλιο.
1: Στις 10 μέχρι 12 Ιουλίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο θα πραγματοποιηθεί το 18ο συνέδριο μελέτης Deleuze Guattari, στο οποίο είμαι μέλος της Επιτροπής και έχω αναλάβει κυρίως την οργάνωση των καλλιτεχνικών έργων, εφόσον το έργο των Deleuze και Guattari παίζει μεγάλο ρόλο στη διδακτορική μου έρευνα. Και με την ευκαιρία θα φέρω και μια ηχητική εγκατάσταση την οποία πρωτοπαρουσίασα τον περασμένο Φεβρουάριο. Έχει

της άνθρωπος στη θάλασσα. Με το που το διάβασα κόλλησα κάπως και άρχισα να το φέρνω στις συναντήσεις μου με το σύνολο Subphonics. Έχουμε, μαζευόμαστε και παίζουμε μουσική τύπου ελεύθερο αυτοσχεδιασμού και άρχισα να χρησιμοποιώ αποσπάσματα από το ποίημα για να εμπνεύσω τους αυτοσχεδιασμούς. Οπότε σιγά σιγά άρχισα επίσης να το μεταφράζω, γιατί τα περισσότερα από τα μέλη δεν μιλούν ελληνικά, και σιγά σιγά μετέφρασα όλο το ποίημα, και αφού το μετέφρασα επανήλθε ως μια συνθετική ιδέα και έτσι πήρα όλες αυτές τις ηχογραφήσεις από τους ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς και τους αποδόμησα, δίνοντάς τους μια μορφή παρόμοια με αυτή που έδωσε την έμπνευση για το ποίημα της Έρης Σωτηροπούλου, που είναι αυτός ο βόμβος των παγόβουνων στον αρχικό κύκλο που σπάνε και καταραίουν.

0: Θα ευχαριστήσω θερμά τον συνθέτη και sound artist Κωνσταντίνο Δαμιανάκη που φιλοξενήσαμε στο στούντιο έτσι ώστε να παρουσιάσουμε μαζί κάποια ενδεικτικά έργα του.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση και για αυτή τη τόσο ωραία συζήτηση το Θάνο Μαντζάνα.
0: Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με το When the Tides Came In, ένα έργο του συνόλου Subphonics, του οποίου είναι μέλος ο Κωνσταντίνος Δαμιανάκης και ο ιδρυτής του, ο Τζέιμι Τέρνερ, που η φωνή του ακούγεται στην ηχογράφηση, έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025.

first.

η εκπομπή Κρητικός Λόγος και ο Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Μπουτίκ ρούχων, μπουτίκ καλλιντικών, μπουτίκ κοσμημάτων. Νέες τάσεις του πρόσφατου παρελθόντος που προσδιορίζουν μικρά καταστήματα με εξεζητημένα και συνήθως ακριβά προϊόντα ενδυμασίας, κοσμητικής και αργυροχρυσοχοΐας. Ο όρος συνυπάρχει επίσης στη φράση «boutique hotel» για τον προσδιορισμό ξενοδοχείου λίγων δωματίων, καλέσθητου και μάλλον τσουχτερού οικονομικά. Τέτοια καταλήματα στην Ελλάδα είναι παλαιά νεοκλασικά και αρχοντικά. Όταν η λέξη εισβάλλει στην ελληνική πριν από μερικές δεκαετίες, εμφανίζονται στην ελληνική αγορά έως και μπουτίκ κρεάτων ή φρούτων για το κρεοπωλείο και το οπωροπωλείο. Είναι δηλαδή μία λέξη που ενσωματώνεται πλήρως στην ελληνική γλώσσα, αφού με τον έναν ή τον άλλον τρόπο βρίσκεται σε πολύ συχνή χρήση και μάλιστα στην καθημερινότητά μας. Η μπουτίκ παραλαμβάνεται εις την ελληνική εκ της γαλλικής. Αναδιφώντας τα λεξικά, βρίσκουμε πριν από την μπουτίκ τη μορφή μποτέκα στην περιοχή της προβυγγίας, σύμφωνα με το λεξικό του παπύρου. Εκεί προφανώς έχει μεταφερθεί από τη γειτονική Ιταλία, όπου χρησιμοποιούνταν ο τύπος μποτέγκα, απόγονος της λατινικής αποτέκα, η οποία εμφανώς προέρχεται από την αρχαιοελληνική αποθήκη. Τώρα, πως ένα κατάστημα πολυτελών αντικειμένων προσδιορίζεται ως αποθήκη, είναι ένα ζήτημα, αλλά μόνο για τους ομιλούντες στη νεοελληνική. Για τους επαείοντες της αρχαιοελληνικής, η αποθήκη είναι κάθε χώρος προς απόθεση ιουδήποτε πράγματος, όπως αναφέρεται στους Λίτελ και Σκοτ. Σε περιπτώσεις έχει και τη σημασία της παρακαταθήκης, του αποτίθεστε και αποταμιεύειν. Στην Ουρανία, το 8ο βιβλίο της ιστορίας του Ηροδότου, διαβάζουμε την ακόλουθη φράση. «Ταύτα έλεγε, αποθήκην μέλλον ποιήσεστε έστον πέρσιν, ή να έχει αποστροφήν». Και τα έλεγε αυτά, φροντίζοντας να έχει παρακαταθήκη στον βασιλιά των Περσών, ώστε να έχει καταφύγιο. Η περικοπή αναφέρεται στην προσπάθεια του Θεμιστοκλή να πείσει τους Αθηναίους να εκστρατεύσουν εναντίον των Περσών. Αλλά όταν συνειδητοποιεί ότι δεν τους πείθει, αποφασίζει, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, να στείλει απεσταλμένους στον Πέρση βασιλιά για να έχει καταφύγιο σε εκείνον, αν τον εξωστρακίσουν οι Αθηναίοι, όπως και συμβαίνει λίγο αργότερα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.

Autumn Rain, ένας κόσμος χαμηλών τόνων και μια χειροποίητη λεπτότητα στους ήχους της κιθάρας του Renko Dirks, που δεν επιδιώκει εντυπωσιασμό, αλλά ακρόαση κοντινή, σε ένα περιβάλλον ήρεμο και μελαγχολικό. Επιβραδύνοντας ακόμα περισσότερο τον χρόνο, η βιολοντσελίστρια του Μπράβα Τσόχερ πυκνώνει την ατμόσφαιρα και μετατρέπει την απλότητα σε βάθος, χρωματίζοντάς την. Blue.

Stairway to Heaven, η εκδοχή του Vincent Peyrani στη γνωστή σύνθεση της μπάντας των Led Zeppelin αποσυναρμολογεί την ένταση και τη δραματικότητα και την επανασυνθέτει σε ανθρώπινη κλίμακα, αφαιρώντας τη μυθική διάστασή της. Το ακορντεόν, στην αναπνοή του, μετασχηματίζει την θριαβευτική ανάβαση της σκάλας προς τον ουρανό σε μια προσωπική εξομολόγηση ψυχικής ανάτασης και με τη σειρά του, ο Ροντρίγκο Λεάο, με μια συγκρατημένη λυρικότητα, ανοίγει τον ορίζοντα με μια λεπτή απόχρωση νοσταλγίας. Βεντοτσέλα.

Four Roses for Marie. Από μια κίνηση τρυφερότητας και το σύντομο ρομαντικό στιγμιότυπο του Πασκάλ Κομελάντε με τα τέσσερα τριαντάφυλλα για μια Μαρία, ο παλμός των εγχόρδων του κουαρτέτου Σοβέτο που ακολούθησε στη σύνθεση με τίτλο St. Agnes and the Burning Train μετασχηματίζεται σε ένα χαριτωμένο βάλς που διατηρεί την λαϊκή του ρίζα και την φωτεινή του αθότητα, ως ένας χορός που δεν ανήκει σε μεγάλη αίθουσα, μα σε τοπίο ονειρικό. Dreamer Circus, Waltz

La Ciudad de los Aires Buenos, σε μια διαδρομή αλληλουχίας από την πόλη των καλών αέριδων του παντεονιονίστα Ντίνο Σαλούτσι στην ανάπαυλα της δημιουργίας του Χάρτουιν Ντόρ με τίτλο «When at Ease», σε ηρεμία. Ο Ζωζέφ Μαρσάν καταθέτει μια συνειδητή επιθυμία και μια σκέψη που δεν διατυπώνεται φωναχτά, αλλά παραμένει καθαρή και σταθερή. Ζενουβέ Ντιμπιάν, σε ελεύθερη μετάφραση, «Θέλω το καλύτερο για όλους».

Λάιλα, στα αραβικά σημαίνει αυτή που είναι γεννημένη από τη νύχτα ή και η ίδια η νύχτα. Μια λέξη με πολύ ισχυρή παρουσία στην περσική λογοτεχνία, συνδεδεμένη με ιστορίες νόστου, όπως αντίστοιχα και η σύνθεση του Λιβανέζου Μπαχάρ Μαρ Χαλίφε που μόλις ακούσαμε, με την αμφισημία να αποτελεί μέρος της ουσίας της. Στον υπενικτικό, εσωστρεφή ηχητικό αυτόν χώρο, η Πία Σάλβια προσεγγίζει με μια διάφανη λιτή ερμηνεία το τραγούδι με τίτλο «Σοντάλ». Μια λέξη που κουβαλά μέσα της την νοσταλγία, την απόσταση, την επιθυμία επιστροφής, αλλά και την αποδοχή της απουσίας που περνά σιωπηλά στη μνήμη, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Από τους φωτισμένους κήπους των ανακτόρων του Σέμβρουν στη Βιέννη, το περίφημο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας έρχεται ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ. Για πρώτη φορά στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης ανεβαίνει ο διακεκριμένος Ιταλοελβετός μαέστρος Λορέντζο Βιότι, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας πραγματοποιεί και ο κορυφαίος Ουαλός μπασοβαρίτονος Σερ Μπριν Τέρφελ. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες από την όπερα, την οπερέτα, το musical και το συμφωνικό ρεπερτόριο. Απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ, στο τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Είναι δύσκολο, ίσως και αδύνατο, να περιγράψεις κάποια μουσική που ο άλλος δεν έχει ακούσει. Η Βικτόρια Πόλεβα, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει τι μουσική γράφει, αλλά μου αρέσει, τουλάχιστον με ελκύει, για παράδειγμα, το έργο που θα ακούσουμε σήμερα της Ουκρανής συνθέτριας Νουλ. Δεν μπορεί κανείς να μην ακούσει εκεί από τη μία τον Ζαρατούστρα και τον υπεράνθρωπο, μα δεν μένει μουσική για πολύ σε αυτό. Δημιουργείται μία ένταση η οποία δεν ξεθυμαίνει τόσο γρήγορα και συνάμα είναι μία κούφια ένταση. Μετατρέπεται σε κάτι περβατικό σχεδόν και μετά εκφυλίζεται μελωδικά προσπαθώντας να γίνει ανθρώπινο. Τελικώς αυτό που παραμένει είναι μία εντύπωση, μία εντύπωση πιο πράγματος, μιας πτυχής της ζωής. Της ζωής μας.

Βικτόρια Πόλεβα λοιπόν και το έργο της η ορχήστρα Νουλ. Και συνεχίζουμε με συμφωνική μουσική, φίλοι. Ανδρζέι Ντοροβόλσκι, ο οποίος ήταν ένας από τους τολμηρούς για την εποχή του ερευνητές του ηλεκτρονικού και ακουστικού ήχου, Πολωνός, και ήταν ένας από τους πρώτους που εγγενίασαν το τότε πειραματικό στούντιο της πολωνικής ραδιοφωνίας με την μουσική του, με τις μουσικές του, αν μου επιτρέπετε, για μαγνητοτενία. Σε αυτά τα έργα χρησιμοποίησε συλλογές διάφορων ήχων και χωγραφήσεων, field recordings κτλ., που ήταν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πρωτοποριακό για την εποχή. Αργότερα, πλέον στη δεκαετία του 80, ο Ντοπροβόλσκι γεννήθηκε το 1921 και πέθανε το 90. Λοιπόν, τελευταία δεκαετία της ζωής του επέστρεψε περισσότερο στον αναλογικό ήχο. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε σήμερα την μουσική για ορχήστρα αριθμός 6.

Αντρέι λοιπόν, Ντοροβόλσκι και μουσική ορχήστρα ρυθμός 6. Αφήνουμε για λίγο τη συμφωνική μουσική, αλλά όχι και εντελώς, καθώς το πιανιστικό έργο που ακολουθεί διέπεται από συμφωνική λογική, μέρος έργου για την ακρίβεια. Τον Αλκόν τον γνωρίζουμε ως έναν υπερβιρτουόζο πιανίστα και συνθέτη στη Δύση και τολμώ να πω στην παρακμή του ρομαντισμού με τις υπερβιρτουόζικες σπουδές του. Εδώ λοιπόν το απόσπασμα Quasi Faust και ονόνοι του από την μεγάλη σονάτα των τεσσάρων περιόδων.

Charles Valentin Alcon λοιπόν και Quasi Faust από την μεγάλη σονάτα του. Η μουσική μου πηγάζει κυρίως από το ένστικτο γράφειο Βαλεντίν Σιλβέστροφ και αναζητά την ομορφιά και διέπεται από μελωδική ένταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Μιλάμε φίλοι τώρα για τη δεκαετία του 90. Κάποιος που λατρεύει τη μελωδία, που λάτρευε τη μελωδία τότε, δεν ήταν ιδιαίτερα μέσα στα πράγματα σχετικά με τους ειδήμονες της σύγχρονης τέχνης. Και το ενδιαφέρον είναι πως η μελωδικότατη μουσική του με τις μεγάλες μελωδικές γραμμές ξεκίνησε από ένα είδος μουσικού που αντιγισμού. Με δύο λόγια, πίστευε στη μελωδία ο Σιλβέστροφ και τη θέση ως κορονίδα της στην μουσική δημιουργία. Τελικώς αυτή η μελωδία σαν ποταμός οδηγείται, εκβάλλει στη θάλασσα της σιωπής.

Βαλεντίν Σιλβέστροφ, λοιπόν, Μυστήριουμ για φλάουτο και κρουστά, πολύ κοντά στον Ρώσο θεοσοφιστή που όλοι γνωρίζουμε. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Corpus Christi, το σώμα του Χριστού. Στο καθολικό εορτολόγιο, η γιορτή της Θείας Ευχαριστίας, της παρουσίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, φέτος σαν μόλις χθες. Μια αλληγορία με ενηγματικούς στίχους που γεννήθηκαν το Μεσαίωνα. Ένα γεράκι, ένας πληγωμένος υπότης που αιμορραγεί αδιάκοπα, μια γυναικεία μορφή που θρηνεί και μια πέτρα όπου είναι γραμμένο το Corpus Christi. Το σώμα του Χριστού, σώμα Πάσχων, με την φωνή του Jeff Buckley, ένα corpus έφραστης ηχητικής παρουσίας.

ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Λουκ Νανσί, μια από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης ηπειρωτικής σκέψης, αντιλαμβάνεται το σώμα όχι απλά σαν έναν οργανισμό ή ένα περίβλημα της ψυχής. Το σώμα είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουμε εκτεθειμένοι στον κόσμο και στα άλλα σώματα, όχι ως κλειστές ατομικότητες, αλλά πάντα σε συνύπαρξη με άλλους. Το corpus του Ζαν Λουκ Νανσί είναι ένα κείμενο αποσπασματικό και πυκνό για το σώμα και την υλικότητά του. Περιλαμβάνει 58 σύντομες φιλοσοφικές επισημάνσεις για το σώμα, ως ίχνος, ως κάτι που φέρει φωνή, φθορά, επαφή και εθνικότητα. Ο Ιρλανδός συνθέτης Στίβεν Ρόντι, ερευνητής και στο πεδίο της κριτικής ηχητικής τεχνολογίας και της ηχοποίησης δεδομένων, μεταφέρει αυτήν την σκέψη σε ένα ηλεκτροακουστικό έργο. Στο έργο Corpus Mimesis, η φωνή του φιλοσόφου διαβάζει αποσπάσματα από αυτές τις 58 ενδείξεις.

0: 21. Un corps est une différence. Comme il est différence d'avec tous les autres corps, alors que les esprits sont identiques, il n'en finit jamais de différer. Il diffère aussi de soi. Comment penser près l'un de l'autre le bébé et le vieillard?
1: Ένα σώμα είναι μια διαφορά. Εφόσον διαφέρει από κάθε άλλο σώμα, ενώ τα πνεύματα είναι ταυτόσιμα, δεν πάβει ποτέ να διαφοροποιείται. Διαφέρει επίσης και από τον ίδιο του τον εαυτό. Πώς να σκεφτούμε ένα βρέφος και έναν γέροντα πλάι-πλάι?

7. Η ψυχή εκτείνεται παντού κατά μήκος του σώματος, λέει ο Καρτέσιος. Είναι ολόκληρη παντού, σε όλη την έκτασή του, επάνω στην ίδια του την επιφάνεια. Υπαινικτικά εισχωρεί μέσα του, γλιστρά στο εσωτερικό του. Διηθημένη, εμποτιστική, διαπλεκόμενη, διογκωτική, μορφοποιητική, πανταχού παρούσα.

0: 3. Un corps n'est pas vide, il est plein d'autres corps, des morceaux, des organes, des pièces, des tissus, des rotules, des anneaux, des tubes, des leviers et des soufflets. Il est aussi plein de lui-même, c'est tout ce qu'il est.
1: Ένα σώμα δεν είναι άδειο, είναι γεμάτο άλλα σώματα, κομμάτια, όργανα, μέρη, ιστούς, επιγονατίδες, δακτυλίους, σωλήνες, μοχλούς και φυσερά. Είναι επίσης γεμάτο από τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό είναι όλο και όλο.

0: Το κόρπους μίμησης του Στίβεν Ρόντι διαχειρίζεται τις φωνητικές επισημάνσεις για το σώμα του Νανσί σε ηχητικά σώματα, φωνή, ανάσα, θόρυβο και ηλεκτροακουστικό περιβάλλον. Ένα σωματικό ίχνος με ρυθμό και φωνή. Μια ηχητική επιδερμίδα.
1: Le corps est une enveloppe. Il sert donc à contenir ce qu'il faut ensuite développer. Le développement est interminable. Le corps fini contient l'infini, qui n'est ni âme ni esprit.

η Ash Fuhr εδώ. Είναι Αμερικανίδα συνθέτρια και sound artist, με έργο που κινείται ανάμεσα στην σύγχρονη σύνθεση, τα installations και την πολυαισθητηριακή εμπειρία του ήχου. Δουλεύει με την σωματική ένταση της ακρόασης, τον ήχος πίεση ως δόνηση, ως απτική μνήμη και αισθητηριακή εμπλοκή. Η σύνθεση σώμα που ακούμε γράφτηκε με αναφορά στην γιαγιά της συνθέτριας, που έπασχε από προχωρημένη νόσο του Πάρκινσον, και μεταφέρει στην μουσική την ρήξη ανάμεσα στην ψυχική πρόθεση και την φυσική εκτέλεση. Η κίνηση υπάρχει, η πρόθεση υπάρχει, όμως η μετάβασή τους στον ήχο διαταράσσεται. Θέση, πίεση, γωνία, δύναμη και ταχύτητα παρεκκλίνουν. Η σύνταξη της κίνησης αποδιοργανώνεται. Τα όργανα λειτουργούν σαν σώματα που προσπαθούν να αρθρώσουν έναν ήχο μέσα από την αστάθεια. Ακόμα και ο πιο απλός ήχος γίνεται έφραστος, σχεδόν χαοτικός. Το σώμα είναι έτσι ένα έργο για το σώμα που δεν συμπίπτει πλήρως με τον εαυτό του. Σώμα ως νευρική απόκληση, ως τρέμουλο, ως εσωτερικό τοπίο διαταραγμένης κίνησης.

στο φιλοσοφικό του κείμενο «Corpus», ο Νανσί φτάνει κάποια στιγμή να μιλήσει και για το ροκ, τη τζαζ και τη ραπ, για έναν κόσμο που έχει αναπτύξει μια ρυθμική, μαζική, ηλεκτρονική επιδερμίδα. Εκεί γράφει ότι η αισθητική χρειάζεται να ξαναδουλευτεί στο επίπεδο σωμάτων με γυμνές αισθήσεις, σωμάτων αποπροσανατολισμένων, χωρίς σταθερά σημεία αναφοράς. Και ο θόρυβος, λέει, είναι σαν την άλλη πλευρά της σκέψης, σαν βόμβος μέσα στις πύρες του σώματος,

αυτή η άλλη πλευρά της σκέψης εκφράζεται στην μουσική της Φάρμακων, το solo project της Νεοϋορκέζας Margaret Chartier. Η μουσική της κινείται στο χώρο του industrial noise και των power electronics, όπου η φωνή συσπυρώνει την σωματική ένταση σε κραυγή. Το Bestial Burden, το δεύτερο άλμπουμ της, γράφτηκε μετά από μια ευνίδια ιατρική περιπέτεια και μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Η Σαρτιέ έμεινε καθυλωμένη για εβδομάδες και βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εμπειρία ριζικής αποξένωσης από το ίδιο της το σώμα. Ένιωσε το σώμα της να την προδίδει σαν μια ξεχωριστή οντότητα, με δική της βούληση έξω από τον έλεγχο της συνείδησης.

τίτλος «Bestial Burden» της Φάρμακων δηλώνει ένα ζωώδες βάρος, σωματικό και ψυχικό μαζί. Πρωτογενές, ενστικτόδες και δύσκολα ελέγξιμο. Το σώμα πάβει να βιώνεται ως υπάκουο όργανο της συνείδησης και γίνεται κάτι ξένο, βαρύ, αυτόνομο, μια ύλη που αντιστέκεται. Η λέξη φάρμακο, άλλωστε στα ελληνικά, σημαίνει μαζί φάρμακο και δηλητήριο. Και αυτή η διπλή σημασία εδώ γίνεται σχεδόν ηχητική. Το «bestial burden» είναι ένας θόρυβος που τραυματίζει και εκτονώνει. Ένας ήχος τοξικός και καθαρκτικός. Ένα πάσχον σώμα που γίνεται κραυγή, βλάβη και αντίσταση.

το σώμα ως κρίση, ανάσα, πίεση, ομή ηλική ένταση. Από αυτήν την ακραία εμπειρία του σώματος περνάμε σε μια πιο αφαιρετική εκδοχή του κόρπους. Όχι πια το σώμα ως κραυγή, αλλά το σώμα ως ύλη. Η αλπουμίνη είναι μια βασική πρωτεΐνη του σώματος, παρούσα στο αίμα, στους ιστούς και στα βιολογικά υγρά. Μια ουσία που συνθέτει την χημεία της σωματικής ζωής. Ο δίσκος Albumin των Jim O'Rourke και Josh Smulders, που μόλις κυκλοφόρησε, μετακινεί τον ήχο από το σώμα ως μορφή στο σώμα ως σύσταση. Το έργο χτίζεται από ήχους του O'Rourke στο Kima System, ένα ψηφιακό εργαστήριο βαθιάς επεξεργασίας ήχου, και από τις κοκκοειδείς granular επεξεργασίες του Smulders με έμφαση στον φασματικό χαρακτήρα του ήχου. Δεν πρόκειται για επιστημονική ηχοποίηση πρωτεϊνών. Η αλμπουμίνη του τίτλου λειτουργεί περισσότερο σαν υπόδειξη μιας σωματικής ουσίας, μιας ύλης που κυκλοφορεί, συμπυκνώνεται και διαλύεται. Μετά το τραυματικό βάρος του Bestial Burden, εδώ το κόρπος απλώνεται σε φασματικές επιφάνειες, κόκκους, πυκνώσεις, τριβές και στρώματα, σε μια ύλη χωρίς σαφές περίγραμμα, μια επεξεργασμένη, πρωτεϊνική, ηχητική επιφάνεια.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής διερεύνησε τα εσωτερικά τοπία του σώματος μέσα από την σκέψη του Γάλλου στοχαστή Jean-Luc Nancy και το κόρπους του. Στην έξοδο, η Νίκολας Κράτον σε μια σωματική αιώρηση ανάμεσα στον ύπνο και την εγρήγορση, όπου η γλώσσα αναδύεται σαν ίχνος, σαν ανάσα, σαν εσωτερική όραση. Pulsing Light. Τον ήχο ρύθμισε η Δώρα Ιωακιμίδου. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο ξεκινά με Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και την εισαγωγή Κοριολανός, γραμμένη το 1807 για ένα θεατρικό έργο του Χάινριχ φον Κόλιν. Η σύνθεση αυτή αποτυπώνει την ψυχική σύγκρουση, το πάθος και την τραγική μοίρα του Ρωμαίου στρατηγού, καθρεφτίζοντας παράλληλα την εσωτερική μάχη του συνθέτη με την επερχόμενη κόφωση. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας υπό τη διεύθυνση του Μάρκ Ταντέι.

Ακούσαμε την εισαγωγή Κοριολανός, έργο 62 του Ludwig van Beethoven, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας υπό τη διεύθυνση του Mark Taddei. Ο Francis Poulenc ήταν 25 χρόνων και μόλις είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ιταλία όταν έγραψε τη Σουίτα Νάπολη μεταξύ του 1922 και 1925, σε μια περίοδο που η ομάδα των έξι βρισκόταν στο επίκεντρο της παριζιάνικης πρωτοπορίας. Θα την ακούσουμε από τον πιανίστα Αντώνιο Πόμπα Μπάλντι.

Αυτή ήταν η σουίτα Νάπολη του Φρανσίσκου Λέγκ που ερμήνευσε ο πιανίστας Αντώνιο Πόμπα Μπάλντι. Και από την Μεσογειακή Ζωντάνια μεταφερόμαστε στην εσωστρέφεια του Σκανδιναβικού Βορρά για να γνωρίσουμε τα χρώματα του φθινοπόρου μέσα από τη φωνή μιας χοροδίας.

Ακούσαμε τα φθινοπορεινά τοπία βασισμένα σε ποίηση της Βίλι Λούικ του Εσθονού συνθέτη Βέλιο Τόρμις, που ερμήνευσε η χοροδία της Εσθονικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Κάπτεν. Στη λειψία του 17ου αιώνα, κάθε επίσημη στιγμή της δημόσιας ζωής συνοδευόταν από τρομπετίστες που έπαιζαν από τους πύργους της πόλης. Ο Γιώχαν Κρίστοφ Πέτσελ ήταν ο επικεφαλής αυτών των μουσικών και έγραψε εκατοντάδες τέτοια κομμάτια για καθημερινή χρήση. Οι τέσσερις εντράντας που ακούμε σήμερα ανήκουν σε αυτή την παράδοση. Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών της Ουγγαρίας.

Το σύνολο χάλκινων πνευστών της Ουγγαρίας ερμήνευσε τις 4 συντράντας του Γιώχαν Κρίστοφ Πέτσελ. Η Νάντια Μπουλανζέ έμεινε στην ιστορία ως η θρυλική δασκάλα που διαμόρφωσε μερικούς από τους μεγαλύτερους συνθέτες του 20ου αιώνα. Η ίδια ωστόσο εγκατέλειψε νωρίς τη σύνθεση, θεωρώντας ότι η μουσική της βρισκόταν στη σκιά της προώρα χαμένης αδελφής της Λίλη. Τα 3 κομμάτια της για τσέλο και πιάνο ερμηνεύουν ο τσελίστας Σάμιουελ Νίντερχάουζερ και ο πιανίστας Ντένις Λίνικ.

ο τσελίστας Σάμιουελ Νίντερχάουζερ και ο πιανίστας Ντένις Λίνικ ερμήνευσαν τα τρία κομμάτια για τσέλο και πιάνο της Νάντια Μπουλανζέ. Και από τον γαλλικό λυρισμό περνάμε σε μια απροσδόκητη μεταμόρφωση, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους ριζοσπάστες του 20ου αιώνα αποφασίζει να ενορχιστρώσει ένα διάσημο βιενέζικο βάλς.

Το 1921 ο Άρλον Σέμπερκ ίδρυσε στη Βιέννη έναν σύλλογο για ιδιωτικές μουσικές παραστάσεις. Για να μαζέψει χρήματα ενορχίστρωσε το περίφημο βάλς του Στράους Ρόδα από τον Νότο για ένα ασυνήθιστο σχήμα με αρμόνιο, πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων. Αυτό ερμήνευσε το καναδικό σύνολο δωματίου υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την πρώτη συμφωνία σε ντο ελάσσονα, έργο 11 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμηνεύει η συμφωνιέτα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη.

Η συμφωνίατα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη ερμήνευσε την πρώτη συμφωνία έργο 11 που έγραψε το 1824 σε ηλικία μόλις 15 χρόνων ο Φέληξ Μέντελσον. Στα ύστερα χρόνια της δημιουργικής του ζωής, ο Ζαν Σιμπέλιους στράφηκε στη σύνθεση μικρότερων έργων για βιολί και πιάνο. Ακούμε τους αγροτικούς χορούς του, έργο 106, που ερμηνεύουν ο βιολονίστας Πέτερ Λίβονεν και ο πιανίστας Φίλιπ Τσίου.

Ο βιολονίστας Πέτερ Λίβονεν και ο πιανίστας Φίλιπ Τσίου ερμήνευσαν τους αγροτικούς χορούς έργο 106 του Ζαν Σιμπέλιους. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ και το κοντσέρτο του για φλάουτο σε σολ μείζωνα αριθμός καταλόγου 169 που ερμηνεύει ο φλαουτίστας Ρόμπερτ Αίτκεν μαζί με την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ που διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο σε Sol Mizona, αριθμός καταλόγου 169 του Carl Philipp Emanuel Bach, που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Robert Aitken μαζί με την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver, που διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Υπάρχουν στιγμές στην